0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και εδώ ο Γιώργος Δαλάρας.

Αυτόγραφο παρακαλώ. Και ένα φιλί στο μέτωπο. Και απόκτησα ένα τετραμάτι που ανοίγει μόνο.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Λίτσα Διαμάτη, τι ζήτας. Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα σε διεθνή κάλυψη. Εκπέμπουμε από πολλές και διάφορες συχνότητες στα FM, στο digital και μέσω του ίντερνετ. Για περισσότερα επισκεφτείτε μας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com.

0: ανήκει.
1: Ελεύθερη γνώμη.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
0: Το πρόγραμμα δράσης των Ινστιτούτων.

The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γκέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαθατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Δαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Fest. Φουλ ποτό και γευστικά με ζελάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue Tapos Fest. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά.

0: Παλικάρι μου, σε παρακαλώ.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Σμύρνη,

0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, στραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Danini, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ζωντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα, Ντίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι, Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η δικιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
4: Την εκπομπή που ακούτε επιμένει και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Γιάννης Πουλόπουλος, ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσσα, μέθησε απόψη το κορίτσι μου.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Και η Κατρίνα Κούκα μας τραγουδάει το τραγούδι «Έτσι μ' αρέσεις».

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria, στο Gregory Beach.
2: Αγαπητοί μου φίλοι, μας ακούτε και στο διαδίκτυο σε διεθνή κάλυψη μέσω του www.wpso.com. Έχουμε 4 διαφορετικά servers τα οποία εκπέμπουν ζωντανά όπου και αν βρίσκεσαι στον πλανήτη. Εάν οι φίλοι ακροατές είναι πάρα πολύ καλοί φίλοι της μουσικής και θέλουν να μας ακούσουν πολύ πολύ καθαρά και σε CD quality φωνής, δηλαδή digital κτλ., στο server που έχουμε στο wpso.com και πατάτε το live radio δεξιά επάνω στην οθόνη σας, έρχονται 4 υποσταθμοί. Το τελευταίο player το οποίο έχουμε, αυτό είναι με high quality και μόνο μπορούν να ακούσουν καλά αυτοί που έχουν σύστημα με cable TV, DSL lines, modems που είναι πολύ γρήγορες γραμμές και μας ακούτε όπως ακριβώς ακούγεται η μουσική μας εδώ στο στούντιο της Φωνής των Ανήνων. Μαύρη πεταλούδα μας τραγουδάει ο Πάνος Κάμιος. Μην ξεχάσετε όμως να ψηφίσετε και τα τραγούδια μας, τις εκπομπές που σας αρέσουν να ακούτε. Πηγαίνετε εκεί και πατήστε εκεί που λέει Vote Now. Θα θέλαμε τη βοήθεια τη δική σας, τη βοήθεια σας πάντα μας. Ενημερώνετε εσείς οι φίλοι ακροατές και παίζουμε τα τραγούδια τα οποία εσείς θέλετε να ακούτε από αυτούς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Φωνής των Ανηνών.
3: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Καθρίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos.
2: Άλκης τη πρωτοψάλτη, σ' αγαπώ.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ινών με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, εξακολουθώ.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.
2: Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ανινών.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονο εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
4: Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την ορχήστρα των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε μια μετράει και κάθε τείχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε.

0: Σωτήρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γκέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαθατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Mess. Φουλ ποτό και γευστικά με ζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Ellis Avenue Tapos Mess. Ανοιχτέο καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και κόσμος ηρωή.

Δημήτρης Κόκοτας, Φραντζέσκα και πολλοί άλλοι. Όλα στα Super Mix της Φωνής των Ελληνών. Μην ξεχνάτε και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com. Ζωντανά σε παγκόσμια κάλυψη.

Ακούτε τα Super Mix της Φωνής στον Αγίνα. Λένα Παπαδοπούλου, θέλω τρέλα. Για αυτά τα μάτια, Άντζη Σέλα. Πασχάρης Τερζής, Νεκτάριος Φυράκης. Και πολλοί άλλοι στα Super Mix της Φωνής στον Αγίνα.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Kondos Dental Care, member of the American Dental Association. Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Πρίλους, απέναντι από το Σαν Πιτ Κόλινς. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Danini, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ελλήνων. Κούρασε Σοφία Βόσου, ο έρωτάς σου Θάλασσα, Κώστας Μιγάλης και πολλοί άλλοι στα Super Mix.

Largo Glass, 1765 Cliver Largo Road, στο Cliver. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cliver Largo Road, Unit 1, ίσο Cliver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cliver Largo Road, ίσο Cliver. We'll be right back.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Την εκπομπή που ακούτε επιμελήκη θα παρουσιάζει ο Άγγελος Αγκράτορος. Σούπερ μίξ της Φωνής των Ελληνών. Χώρος, διασκέδαση, τραγούδι. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tower.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γκέντου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Δαϊκή βραδιά στους Greek Taverna τα αποσμές. Φουλ ποτό και γευστικά με ζελάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Ellis Avenue, Tapas Place. Ανοιχτέω καθημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

0: This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Μανώλης Λιδάκης, μια χαμένη πατρίδα.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τη γλυκερία. Σ' αγαπώ.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκαν.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κυρίες και κύριοι, εκπέμπουμε στους 1500 χιλιοκύκλους στα μεσαία κύματα, 1520 στα FM 107,7, στο Digital 90, στο SAP Career της τηλεοράσεως κανάλι 48 και στο ίντερνετ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.wpso.com. Λευτέρης Πανταζής, Χαρούλα Λαβράκη. Σε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.

0: σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
1: Κοντονίερ Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach, και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach. Largo Glass, 1765 Κλίγορε Largo Road, στο Κλίγορε. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρήγορε Largo Road, Unit 1, στο Κρήγορε. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρήγορε Largo Road, στο Κρήγορε. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια και με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνά.

Οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tower.

0: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Σμύρνη,

0: ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε
1: πάντα. Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας. Ραδιο

Qantas Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Qantas στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Qantas Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Qantas στο 938-6900. Qantas Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Όσα όνειρα μεγάλα, Χριστιανά.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοθυσίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη, 14400 Ulsterham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με αξέχαστα τραγούδια. Ακρόπολη δεν σε ξεχνώ, Τζίμις Μακούλης.

Τζίμις Μακούλης, Ακρόπολη δεν σε ξεχνώ. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από την Κωνσταντίνα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Στα μάτια της Κόκοτας, του Ηλία, του προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερα μας τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Τόλης Βοσκόπουλος. Πριν χαθεί το όνειρό μας.

Πληροφορίες κακές. Πέτρος Αναγνωστάκης. Το τραγούδι έγραψε ο Μπάμπης Μπακάλης.

Πάνος Γαβαλάς, όνειρο δεμένο. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων από την Ιόλου Στίκες στη Φλόριντα και μέσω του ίντερνετ τώρα στο www.wpso.com.

0: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα διαλεκτά τραγούδια. Ο ταχυδρόμος πέθανε. Ζωή φίλους.
1: Ο ταχυδρόμος πέθανε.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: μεταλλικά φιλιά σου μικρό τραγούδι.
1: Ακούς την τραγούδι τώρα από τον Σταύρο Ξαρχάκου. Έμεινε ήδη το τραγούδι αυτό, η ζωή φούτους.

Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι από την Κωνσταντίνα. Μια Ελλάδα φως.

Κώστας Χατζής, μια Παναγιά. Είναι ο Νίκος 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος.

0: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Αλέξια, τρυφερά μου.

Ήταν ο Γρηγόρης Δηδικότσης. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Όμορφη πόλη, Μαρινέλα. Ένα παλιό τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Βίκυ Λεάνδρος, μόνο εσύ.

ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. This is WPSO 1500 in Poplitzi and WXYB 5020 in India Rockies. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια και μίξ από τον Αντώνη Ραμό.

0: Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Στράτος Διονυσίου, Βασίλη Τσιτσάνης, Πολύπανο, Αχάριστη.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Γρηγόρης Μητικότσης, σταματόκλαδά σου λάβουν. Μουσική από το Βαμπακάλι.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete Columns. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσιους και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τη Γλυκερία. Σ' αγαπώ.

Βασίλης Τσιτσάνης, «Τα λιμάνια». Το τραγούδι ερμηνεύει η πόλη πάνω. Άγγελος Αγκράτος στο μικρόφωνο, κοντά σας με τα καλύτερά μας τραγούδια.

Άγγελος Αγκράτος στο μικρόφωνο, κοντά σας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Μήνε. Ζωντανή ηχογράφηση από τον Αντώνη

0: Yasas, I'm Dr. Mariela Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Στα μάτια σκόκοτας του Ηλία, του προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερα μας τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτος. Όλοι πάνω Γιάννης Καραμπεσίνης. Εσένα δεν σου άξιζε αγάπη.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γρηγόρης Μπιθικότσης, μουσική Μίκη Θεοδωράκη, ο Καημός.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos.
1: Πέτρος Αναγνωστάκης. Ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου.

0: μαζί μου.
1: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Μέσα στα μαύρα σου κυρά μου τα μαλλιά, Γρηγόρης Μπηδηχώτσης.

Ήταν ο Γρηγόρης Μπιθίκοτσης. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Πολύ πάνω, πες μου γιατί. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Σε σούπερ τηλεφωνική μετάδοση και μέσω του ίντερνετ τώρα στο wpso.com. Την εκπομπή επιμελείται και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και στη συνέχεια η Κίτη Χωματά μας τραγουδάει το τραγούδι «Μια αγάπη για το καλοκαίρι».

Δίκη Μοσχολιού. Συνέφιας. Λίτσα Διαμάντη. Συνέφιας.

Μέρι Λίντα, Αθήνα, κόρη του ουρανού. Κυρίες και κύριοι, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τη φωνή των Αγγελών.

Ένα τραγούδι τώρα από τον Μάνο Χατζηδάκη, τραγουδά ο Στέλιος Καζατζίδης, «Κουρασμένο παλικάρι».

ήταν ο Στέλιος Καζατζίδης Κουρασού. Γρηγόρης Μπιθικότσης, Μάνα και Παναγιά. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Τα καλύτερά μας και πιο αγαπημένα σας τραγούδια.

Την εκπομπή που ακούτε επιμένει και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Γιάννης Πουλόπουλος, ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσσα, μέθησε απόψη το κορίτσι μου.

Δημήτρης Χορ, οι θαλάσσιες σιγάνες. Μουσική Μίμης Κλέσσας. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτ.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in Indianapolis. Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Αγγινών. Συνεχίζουμε με ένα κομμάτι μουσική από τον

0: Θα ακούσουμε τώρα τον Βαγγέλη Περπινιάδη σε μια παλιά του επιτυχία.
1: Γεια μας. Κασόν, φέρε πιάτα.
0: Αμέσως. Φέρε άλλα τόσα πιάτα. Βαγγέλης Περπινιάδης.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: και η Έλενα Μίλιου σε μια τελευταία της επιτυχία «Ξαναζώ».
1: Μια φωτιά στο κορμί.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Ακούτε τη φωνή των
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει.

0: στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι. Δεν υπόνεσαι κανείς.
1: Καρδιά μου καημένη, πως βαστάς και δεν
0: ραγείς. Μπάμπης Μπακάλης.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverna and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos.

πέρασε λίγη ώρα με διάφορα χορευτικά τραγούδια από τον Φίλη Πανικολάου. Μάτια σαν και τα δικά σου. Θα πάρω να βρω τον Μαγκά. Παλαινάκι και πολλά.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Πάλι λαϊκά τραγούδια. Νίτσα, Ελενίτσα μου.

Νίτσα Ελενίτσα Ελενάκι μου, εσύ είσαι το όνειρό μου και το μεράκι μου. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Εγώ πληρώνω για τα μάτια που αγαπώ.

Εγώ πληρώνω για τα μάτια που αγαπώ. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

στις 10 το πρωί στο Μπέση Αργυράκη. Εσύ ό,τι πεις.

0: την πέσεις Αργυράκη, ό,τι και να πεις, ό,τι και να πω. Ας ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι από τον Γιάννη Πάριο. Παράνομα.
1: Στην πόρτα στάθηκα, σε κοίταξα στα μάτια και σε κλείσες τον πόνο να μη δω. Κραυγή το δάκρυ σου και με έκανε κομμάτια, κάτι σαν σώσε με, μη φεύγεις, σ' αγαπώ. Ουρλιάζω μέσα μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Να φύγω δύσκολο, να μείνω δεν μπορώ. Εγώ που έλεγα για σένα θα πεθάνω, δεν έχω

η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India, Rockwich.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα Πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 65

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music. Με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας. Το ρεμπέτικο δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας. Τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 65.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos.

0: Ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε πάντα.
1: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Αγινών πάντα στο πλευρό σας.

Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα Πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 65 65.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Τάπο Springs, απέναντι από το Σαν Πιτ Κόλινς. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Για χίλιους λόγους με ένα αστέρι θα το σκοτώσω, δεν μπορεί. Το περσινό μας καλοκαίρι

γιατί μ' αρέσει, είναι ένα αίσθητο, πιστεύω ότι είναι όλοι.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Καθρίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
2: Ακούτε την φωνή των Αγινών. Θανάσης Κομινός, Αγγελική Γαΐτου. Θα προχωράμε μαζί.

σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Ντίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 65

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professional.
0: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουμε φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
4: Yes, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζον Τανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Και ένα τραγούδι από τη Ρίτα Σακελαρίου. Εσύ ό,τι πεις.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road in Sotapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσιους και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Μια φωτογραφία. Ερμηνεύουν Κώστας Μακεδόνας και Σοφία Βόσου. Ένα τραγούδι του Γιάννη Τζωανόπουλου.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Ρονίδης, καλημέρα σας.

0: για ψηλά.
1: The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Δαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Mess. Πουλποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνή στη σούλα, μόνο $25 το πιάτο.

Κοντοσούρνη και πολλά σπέσια. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Το Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue, Taos Falls. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά.

Κοντονίρη Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Κοντολίερ Πιτσαρία. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Κοντολίερ Πιτσαρία. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria, στο Κρήγορε Beach. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτος. Όλοι πάνω Γιάννης Καραμπεσίνης. Εσένα δεν σου άξιζε αγάπη.

0: Condos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Condos Dental Care στο Taos Prince και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Condos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Condos Dental Care. Member of the American Dental Association. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Prince. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue.
1: Condos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Condos Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Condos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleveland Largo Road, Unit 1, στο Cleveland. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleveland Largo Road, στο Cleveland.
1: Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
2: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
1: Τόλης Βοσκόπουλος στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Κέρνα, κέρνα.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Με ένα τραγούδι από τον Αιγύπτιο. Γιώργος Αιγύπτιος. Κλέφτες του έρωτα.

0: ζούμε.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε οικονομικό συνέδριο στα Χανιά. Τι είπε ο Πρωθυπουργός?
2: This is WPSO 1500 in Upalpitsi and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Τιμών σε βασικά προϊόντα, προανήγγειλε ο Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στο Earth News. Τι είπε για τις τραπεζικές χρεώσεις? Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, η πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τα γενικά λύκεια, χωρίς προβλήματα η έναρξη της διαδικασίας. Μεγαλώνει η εφιαλτική λίστα με περιστατικά κακοποίησης ανηλίκων στη Γαλλία. Κλειδωμένο σε ένα ντουλάπι, χωρίς νερό και φαγητό, εντοπίστηκε ένα 9χρονο αγόρι. Μαζική είναι, κυρίες και κύριοι, έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια με πληρότητα που αγγίζει το 100% αναχωρούν τα πλοία, κυρίως προς τις Κυκλάδες και τον Αργοσαρονικό. Τα κτέλη Κηφισού προγραμμάτισαν έκτακτα δρομολόγια για να εξυπηρετήσουν το επιβατικό κοινό. Στις εθνικές οδούς η τροχέα έχει λάβει τα καθιερωμένα μέτρα και θα πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχους προκειμένου οι μετακινήσεις να πραγματοποιηθούν με ασφάλεια.
3: Ετοίμασαν βαλίτσες και έφυγαν ήδη πρώτη εκδρομή του τριημέρου. Η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά είναι αυξημένη, ενώ αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο το απόγευμα.
4: Εντάξει.
5: Κάτσετε όλο το τριήμερο?
4: Ναι, όλο το τριήμερο.
5: Πώς σας φαίνονται τα ακτοπλοϊκά, τα εισιτήρια είναι ακριβά?
4: Ακριβά είναι, αλλά ο κόσμος ταξιδεύει, βλέπετε.
6: Πάρους. Του Πάρους, yeah.
5: Are you going to stay for a long time?
6: Three, four days.
4: Νάξω.
5: Κάτσετε όλο το τριήμερο?
4: Ναι.
5: Πώς σας φαίνονται οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτήριων?
4: Λίγο τσιμπημένες, λίγο, ναι. Για αυτά τα νησιά τα κοντινά είναι τσιμπημένες.
5: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά σήμερα Παρασκευή, εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Οι πληρότητες των δρομολογίων που αναχωρούν για τις Κυκλάδες πλησιάζουν το 100%.
3: Χαρακτηριστικό είναι ότι μέχρι τις 9.30 το πρωί είχαν προγραμματιστεί 9 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες και άλλους νησιωτικούς προορισμούς, ενώ από το μεσημέρι και μετά έχουν προγραμματιστεί ακόμα 12. Μεγάλη είναι η κίνηση και στο κτέλ του Κηφισού.
7: 230 είναι τα τακτικά δρομολόγια που θα έχουν αναχωρήσει έως το τέλος της ημέρας για δημοφιλείς υπηρετικούς προορισμούς, με τα έκτακτα να ξεπερνούν τα 60, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι αυξημένες επιβατικές ανάγκες λόγω του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος.
8: Πάω Καλαμάτα, θα μείνω μέχρι την Τρίτη. Το πρόγραμμα έχει χαλάρωση, ξεκούρωση.
9: Θα πάω μέσω του κτέλ για να πάω στην Οικουμενίτσα και μετά θα πάρω το καράβι επαξιού.
10: Για την πατρίδα?
9: Ναι, είναι ο τόπος καταγωγής.
11: Σε Γρεβενά θα πάω, μαζί με τον πατέρα μου.
3: Αυξημένα είναι τα μέτρα και η εντατική έλεγχη της τροχέας για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος και στις εθνικές οδούς. Θα ισχύσει απαγόρευση στην κίνηση φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους ανώτων 3,5 τόνων από σήμερα στις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και αύριο Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Η αστυνομία εφιστά την προσοχή στους πολίτες για υπεύθυνη και ασφαλή οδήγηση.
1: Θα δούμε και την εικόνα από τα διόδια Μαλγάρων, τι γίνεται και εκεί, τι μοφακαλεί και προς τα που κατευθύνονται οι Θεσσαλονικείς. Υπάρχει ροή, από όσο μπορώ να διακρίνω πίσω σου, ομαλή.
12: Ακριβώς, υπάρχει ροή, είναι αυξημένη η κίνηση εδώ στα διόδια των Μαλγάρων και ήδη έχουν δημιουργηθεί οι πρώτες ουρές, κυρίως πρόκειται για αυτοκίνητα τα οποία κατευθύνονται προς ακτές της Πιερίας και της Μαγνησίας. Συναντήσαμε και αυτοκίνητα με πινακίδες από χώρες των Βαλκανίων. Οι πιο τολμηροί επιλέγουν τα νησιά του Ιωνίου. Όσο περνάει η ώρα η κίνηση θα αυξάνεται. Η αναμονή εδώ στα διόδια είναι περίπου 10 λεπτά, ενώ αναμένεται να κορυφωθεί το κύμα της εξόδου μέχρι αύριο το μεσημέρι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα λεωφορεία, η κίνηση στα κτέλ Μακεδονία είναι αυξημένη κατά 25% σήμερα και μάλιστα έχουν προσθεθεί 100 δρομολόγια προκειμένου να η ζήτηση του κόσμου και το βατικό κοινό να εξυπηρετηθεί. Σε ό,τι αφορά τώρα τη Χαλκιδική, εκεί η αύξηση στα λεωφορεία στην κίνηση είναι στο 50% με κυριότερους προορισμούς αυτών της Νικήτης στο δεύτερο πόδι αλλά και του Πεύκοχωρίου στο πρώτο πόδι.
1: Ουρές
12: έχουν δημιουργηθεί από νωρίς το πρωί και στο...
1: Στη Θεσσαλονίκη τι μου τι γίνεται, γιατί δεν είναι μόνο οι κάτοικοι που φεύγουν για το τριήμερο, είναι και αυτοί που έρχονται από μόνοι της. Η πόλη αποτελεί τουριστικό προορισμό.
12: Ακριβώς. Ακριβώς, Χρήσα, μπορεί οι Θεσσαλονίκοι να φεύγουν, αλλά η πόλη δεν ησυχάζει. Υπάρχει ένα κύμα Τούρκων τουριστών εδώ και μέρες. Βουλιάζει πραγματικά η Θεσσαλονίκη από τους Τούρκους τουρίστες, οι οποίοι γιορτάζουν τη θρησκευτική τους γιορτή, το Κουρμπάν Μπαϊράμ, εδώ στη Θεσσαλονίκη, με τις πληρότητες των ξενοδοχείων να ξεπερνά το 80% σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων της πόλης. Μέχρι και την Κυριακή το βράδυ δεν υπάρχει για δείγμα εδώ δωμάτιο στα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης. Οπότε και αναμένεται να κοπάσει αυτό το ρεύμα, το τουριστικό ρεύμα από την γειτονική χώρα. Πάντως είναι πολλοί και οι Βαλκάνοι που επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, είτε τη Θεσσαλονίκη είτε τη Χαλκιδική. Είναι ενδεικτικό ότι από νωρίς έχουν δημιουργηθεί ουρές στο Τελωνείο των Ευζώνων.
1: Ευχαριστούμε τον Τίμο Φακαλή. Ελάτε κυρίες και κύριοι να δούμε εικόνα και από τα διόδια της Ελευσίνας. Είναι αυτή την ώρα η κίνηση όπως τη βλέπουμε από ψηλά. Με την βοήθεια είναι η εικόνα που παίρνουμε από τον drone της ΕΡΤ, χειριστής ο Κωνσταντίνος Ντάμπος. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να αυξηθεί η κίνηση. Γι' αυτό τον λόγο και η τροχέα βρίσκεται επί ποδός. Με υψηλές θερμοκρασίες και φαινόμενα αστάθειας αναμένεται να κυλήσει ο καιρός στις επόμενες ημέρες. Δεν θα λείψουν οι τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως τα ηπειρωτικά. Γενικά όμως Νικολέτας Γιακοπούλου θα κάνει το χατήρι σε όσους εκμεταλλεύονται το τριήμερο για μια απόδραση. Καλός θα είναι ο καιρός, για να μην πούμε πολύ καλός, παρά τη σημερινή μουντάδα.
0: Κοίταξε, Χρήσο, ο καιρός θα είναι συμβατός με την εποχή. Τι άλλο να ζητήσει λοιπόν κανείς. Σήμερα να δούμε τώρα ώρα με την ώρα πώς θα εξελιχθούν τα καιρικά φαινόμενα. Μια προσοχή μόνο σε κάποιες μπόρες που έχουμε αυτή τη στιγμή. Βλέπεις που στην Πελοπόννησο, εκεί που έχουμε το γαλάζιο, σε αυτές τις περιοχές έχουμε τώρα κάποιες καταιγίδες, πιθανώς και κάποιες χαλαζοπτώσεις. Οι άνεμοι πολύ καλοί, οι θαλασσές μας είναι ήρεμες. Έξι μποφόρ έχουμε μόνο βοριά στα Δωδεκάνησα και τις επόμενες ώρες θα πέσει και εκεί. Αύριο τώρα το Σάββατο θα είναι πιο ηλιόλουστο από την αρχή της ημέρας. Θα χαρούμε τον ήλιο. Θα έχουμε θερμοκρασίες γύρω στους 30 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας. Επίσης, αύριο Σάββατο και ο άνεμος δεν θα ενοχλεί. Μόνο στο Δωδεκάνησα θα φτάνει τα 6 μποφόρ και αυτό με εξασθένιση μέσα στην ημέρα. Και κάποιες μπόρες θα έχουμε το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως σε ορεινές περιοχές της δυτικής χώρας.
1: Και Κυριακή, Δευτέρα, να μας δώσεις έτσι μια πρώτη γεύση για το πώς θα είναι ο καιρός. Είναι το τριήμερο που είναι από τα πρώτα καλοκαιρινά ραντεβού με τη θάλασσα.
0: Γι' αυτό λέω, ο καιρός είναι συμβατός με την εποχή και αυτό είναι σημαντικό. Θα κολυμπήσει και κόσμος και θα κολυμπήσει σε νερά που θα έχουν θερμοκρασίες 20 με 21 βαθμούς. Μια χαρά θα είναι και εκεί. Θα ανέβει και λίγο θερμοκρασία Κυριακή και Δευτέρα στους 32 βαθμούς, με ανέμους πολύ καλούς μέχρι 5 μποφόρ και τις μπόρες μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, τοπικά φαινόμενα σε ηπειρωτικές ορεινές περιοχές. Καλά θα γίνει και η επιστροφή. Τι άλλο θέλουμε, νομίζω. Θα είναι σχεδόν ιδανικά τα πράγματα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τη μετεωρολόγο μας. Γυρίζουμε σελίδα. Τα μεγάλα έργα που αλλάζουν την Κρήτη, οι επενδύσεις αλλά και ο ρόλος του νησιού ως κόμβου διασυνδέσεων στην Ανατολική Μεσόγειο βρίσκονται στο επίκεντρο του συνεδρίου του powergame.gr και του Economist, επενδύοντας στην αλλαγή πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη. Ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση που είχε με την οικονομολόγο Μαριάννα Ματζουκάτο, καθηγήτρια οικονομικών της καινοτομίας και δημόσιας αξίας στο University College of London, αναφέρθηκε στην ανάπτυξη που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στην ελληνική οικονομία. Περισσότερα θα ακούσουμε από τον Μίλτο Σακελάρη.
10: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Όπως είπες και εσύ, Χρήσα, πριν από λίγο ο κύριος Μητσοτάκης στάθηκε στην οικονομική πολιτική η οποία έχει ακολουθηθεί από την κυβέρνηση από το 2019 και μετά, από το γεγονός ότι η Ελλάδα πέρασε από τα ελλείμματα στα πρωτογενή πλεονάσματα με στόχο φυσικά να στηριχθεί η ελληνική οικονομία. Αναφέρθηκε ο κύριος Μητσοτάκης στην κρίση του κόστους ζωής, η οποία, όπως είπε, είναι πραγματική και γι' αυτό άλλωστε, όπως τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση επικεντρώνεται προς αυτή την κατεύθυνση, προς την αντιμετώπιση της, όχι όμως δίνοντας απλώς υποσχέσεις, αλλά πραγματικές λύσεις εντός των δημοσιονομικών πλαισίων, για να μην διατραχθεί δηλαδή η δημοσιονομική σταθερότητα. Ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε μεταξύ άλλων πώς κατάφερε η χώρα μας να μειώσει την άνεργεια με την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, να αυξηθεί η απασχόληση κατά 600.000 νέες θέσεις εργασίας, να περάσουν σε πρωτογενή πλεονάσματα για να μπορεί η κυβέρνηση να στηρίζει επί της ουσίας τους πολίτες πραγματικά με μειώσεις φόρους που οδηγούν σε αύξηση των εισοδημάτων τους. Άφησε επίσης ο κ. Μητσοτάκης σαφείς αιχμές για τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε, η Ευρώπη έχει δοκιμαστεί από τον λαϊκισμό. Τώρα δοκιμαζόμαστε και από τον λαϊκισμό, αλλά και από το rebranding. Περιέγραψε πως στόχος της κυβέρνησης είναι να αξιολογηθεί από τους πολίτες για τα όσα έχει καταφέρει το 2019 μέχρι και σήμερα. Ανέφερε χαρακτηριστικά να βάλουν τικ σε κουτάκια από τις δεσμεύσεις μας από το πρόγραμμα το οποίο έχει παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία για το 2023. Και αυτό θα κάνει από εδώ και στο εξής η κυβέρνηση, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Θα παρουσιάσει το σχέδιό της, τις προτάσεις για την Ελλάδα του 2030. Και βάσει αυτού εξέφρασε και την πεποίθησή του ότι οι πολίτες θα εμπιστευτούν και πάλι την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, όπως είπες και εσύ, ρωτήθηκε στην αρχή για τα μεγάλα έργα και τις επενδύσεις που έχουν γίνει στην Κρήτη. Άλλωστε, αυτό είναι και το αντικείμενο του συνεδρίου, πώς μπορεί η Κρήτη να μετασχηματιστεί. Στάθηκε στο αεροδρόμιο που δημιουργείται στο Καστέλι, για το οποίο, όπως είπε, θα είναι έτοιμο στο Ηράκλειο της Κρήτης σχεδόν σίγουρο εντός του 2028. Όπως επίσης και στην ανάπτυξη, βελτίωση του βόρειου οδικού άξονα στο νησί. Ταυτόχρονα, δέχτηκε ερωτήσεις και για την τεχνητή νοημοσύνη. Περιέγραψε όλο το πλέγμα των παρεμβάσεων της κυβέρνησης, ενώ στάθηκε και στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτος μέσω του gov.gr.
0: Σε ευχαριστούμε, Μιλτόν. Να παρακολουθήσουμε αποσπάσματα των όσων είπε ο Πρωθυπουργός.
13: Greece for a decade was struggling under a regime of intense supervision. And I think one of the problems, one of the reasons why we did not exit this crisis earlier had to do with the fact that there was no political consensus to implement reforms which we knew were necessary, and we never dared to take full ownership. So I think this has really changed. This government has a strong democratic legitimacy. We were elected twice with a very, very clear agenda and a very clear platform. And when I look at the commitments that we made in 2023, and I compare them to the deliverables in 2026, we have met most of our commitments. For example, we tried to make our second term about, you know, wage growth and support of disposable income. The solution is not to offer promises which we cannot deliver on. Whatever we do has to be within the confines of our fiscal space. And whatever we do needs to be laser focused on growing the economy. We may discuss about this later, but the big problem of Europe has always been growth. We're growing at, you know, double the Eurozone right now. Am I happy with this growth rate? No, I would like to see it even higher. And when we prepare our plan for hopefully a third term, at least what we will present to the Greek people, even higher growth rates are necessary to fund public investment, to support disposable income, to fund our social state, healthcare, education. So this is all about growth.
0: Την ώρα που η ένταση στη Μέση Ανατολή διατηρείται, ο J.D. Vance δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε μια συμφωνία για παράταση της εκεχηρίας και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά δεν έχουν φτάσει εκεί, καθώς εκκρεμεί η έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι επίσης διαμηνύουν ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ έχουν το πάνω χέρι στις διαπραγματεύσεις. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφου στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Στον Λίβανο συνεχίζονται τα χτυπήματα από το Ισραήλ, ενώ σήμερα οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών θα συναντηθούν στο Αμερικανικό Πεντάγωνο.
14: Κοντά σε προσωρινή συμφωνία φαίνεται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν, αλλά σύμφωνα με τον J.D. Vance δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα.
15: The highly enriched stockpile and also the question of enrichment. So we do think they're negotiating at least so far in good faith and we're making some progress.
14: Ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν μεγάλο πλεονέκτημα στις διαπραγματεύσεις.
16: Well, a deal that wasn't going to be good for us is the line, ultimately, because, you know, I'm playing it out and we're going to see, and that's what I do. I negotiate, they negotiate, they're very good negotiators, they're crafty. In the end, we have all the cards.
14: Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από διεθνή πρακτορία και τον ιστότοπο Άξιος, αυτή η συμφωνία προβλέπει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας, οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν σε δύσκολα ζητήματα, όπως αυτό των πυρηνικών και του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Ιρανικά μέσα πάντως διαμηνύουν ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Σύμφωνα με αξιωματούχο επικαλείται το Associated Press, το Ιράν δεν θα μπορεί να επιβάλλει τέλη στα στενά και θα πρέπει να απομακρύνει όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών.
17: I think the president wanted to punctuate freedom of navigation in the strait. I had a call with the Omani ambassador this morning and he assured me that there were no plans for tolling the strait.
14: Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή παραμένει. Το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφου στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέξευσε.
18: Κανένα αμερικανικό αεροσκάφος δεν καταρρίφθηκε. Όλα τα αεροπορικά μέσα των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν μετρηθεί.
14: Παράλληλα, στο μέτωπο του Λιβάνου, η κατάσταση παραμένει τεταμένη με δεκάδες θύματα από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας και κοντά στη Βηρυτό. Σήμερα συναντώνται στρατιωτικές αντιπροσωπείες Λιβάνου και Ισραήλ στο Αμερικανικό Πεντάγωνο, ενώ προγραμματίζονται συνομιλίες με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.
0: Σημαντική υποχώρηση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου με την αισιοδοξία πως θα παραταθεί η εκεχηρία ΗΠΑ Ιράν. Σταθερά πτωτική είναι και η πορεία των τιμών των καυσίμων στην ελληνική αγορά, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, με την τιμή της αμόλυβδης να είναι αρκετά χαμηλότερα από τα 2,10 στις πόλεις κυρίως.
19: Ακριβώς, Χρήσα. Να ξεκινήσουμε όμως από την μεγάλη εικόνα η οποία και επηρεάζει και την ελληνική αγορά, καθώς το Brent σήμερα υποχώρησε κοντά στην περιοχή των 90 δολαρίων το βαρέλι. Είναι ένα επίπεδο το οποίο είχαμε να δούμε από τα μέσα Απριλίου, με τη μόνη διαφορά τότε ότι είχε σταθερά ανωδική πορεία. Σήμερα υποχωρεί περισσότερο από 2%, ενώ σε εβδομαδιαία βάση οι απώλειες ανέρχονται σε 11%. Ωστόσο, να σημειώσουμε εδώ ότι η ναυτιλιακή παράγοντες αλλά και διεθνείς επενδυτικοί οίκοι επισημαίνουν ότι ο δρόμος προς την κανονικότητα είναι ακόμα μακρύς εάν δεν επαναλειτουργήσουν πλήρως τα στενά του ορμούς. Σταθερά πτωτική όμως είναι η πορεία και στην εγχώρια αγορά από τις αρχές της εβδομάδας, μάλιστα με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να πέφτει κάτω από τα 2,20 ευρώ, ενώ και στην περίπτωση του ντίζελ η μέση πανελλαδική τιμή υποχώρησε πλέον κάτω από τα 1,80 ευρώ. Να πούμε εδώ ότι είναι η πρώτη φορά που υποχωρεί κάτω από αυτό το όριο από την έναρξη της, από την εφαρμογή του μέτρου, δηλαδή επιδότησης στην Αντλία. Στα αστικά κέντρα οι τιμές είναι σαφώς χαμηλότερες, ωστόσο στα νησιά μας, τα οποία και θα επισκεφτεί αρκετός κόσμος λόγω του τριημέρου, οι τιμές είναι πολύ ψηλότερες, φτάνουν ακόμα και τα 2,30 ευρώ ανά λίτρο για την αμόλυβδη.
0: Έχουμε όμως να περιμένουμε περαιτέρω μείωση στις τιμές από την ερχόμενη εβδομάδα.
19: Ακριβώς, Χρήστα, καθώς οι ληστριακές τιμές δίνουν ένα τέτοιο σήμα. Η τιμή της αμόλυβδης με την οποία προμηθεύονται τα πρατήρια είναι μία ανάσα πλέον από τα 1,50 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται σταθερά κάτω από τα 1,20 ευρώ το λίτρο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα. Τη δυνατότητα να επαναμισθώσουν το σπίτι τους και να εξασφαλίσουν τη στέγη τους θα έχουν από το φθινόπωρο όσοι αδυνατούν να εξυπηρετήσουν το δάνειό τους. Ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων βρίσκεται στην τελική ευθεία ενεργοποίησης, όπως δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, με επιπλέον μέρημνα για τα ευάλωτα νοικοκυριά Θανοτσίρο. Ποιος θα είναι λοιπόν ο ρόλος του φορέα?
20: Λοιπόν, καταρχήν όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είπε ότι όλα θα είναι έτοιμα μέσα στο φθινόπωρο. Προς το τέλος του φθινοπόρου λοιπόν θα βρίσκεται σε λειτουργία, αν δεν υπάρξει κάποιο εμπόδιο, αυτός ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Ποια είναι η διαδικασία? Ευάλωτοι δανειολήπτες, οι οποίοι δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν το δάνειό τους για την κύρια κατοικία, έχουν τη δυνατότητα να μεταβιβάσουν το ακίνητο στο συγκεκριμένο φορέα και στη συνέχεια να το επαναμισθώσουν με ένα ενίκιο το οποίο θα προσδιορίζεται με συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια. Μάλιστα, από τη στιγμή που θα πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, θα μπορούν να εισπράττουν από το κράτος και μια επιδότηση ενοικίου, το ύψος της οποίας, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση, θα κυμαίνεται από τα 70 έως τα 210 ευρώ μηνιαίως. Αυτή η περίοδος επαναμίσθωσης θα κρατάει για 12 χρόνια. Και από τη στιγμή που ο δανειολήπτης στο τέλος αυτής της 12ετίας θα έχει τη δυνατότητα να ανακτήσει την ιδιοκτησία του σπιτιού του, θα μπορεί να το κάνει αφαιρώντας από το τίμημα όλα τα ποσά τα οποία έχει καταβάλει κατά τη διάρκεια αυτής της 12ετίας προκειμένου να πληρώνει τα ενίκια. Είναι ουσιαστικά ένα εργαλείο προκειμένου οι ευάλωτοι δανειολήπτες να μπορέσουν να διατηρήσουν το δικαίωμα οίκησης, να μην χρειαστεί δηλαδή να αλλάξουν το σπίτι τους και ύστερα από τα 12 χρόνια να μπορέσουν, εφόσον έχουν την οικονομική δυνατότητα, να ανακτήσουν και το δικαίωμα της ιδιοκτησίας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Θάνο Τσιρό, Κυριάκος Πιερακάκης.
2: Γιατί ο φορέας αυτός είναι σημαντικός? Είναι σημαντικός γιατί ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνές του και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο από 70 μέχρι 210 ευρώ έως και 12 χρόνια θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει.
0: Να μειώσουν τις τιμές σε βασικά είδη στα τρόφιμα, ζητά από τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Και επιπλέον των μέτρων που λαμβάνονται, Γογό Κατσέλη, ο Υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε την ανάγκη για μια εθνική κοινωνική συμφωνία.
21: Δεδομένου ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους προϊόντα ευρείας κατανάλωσης λήγει στα τέλη Ιουνίου, Χρύσα, και το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης του και μετά από αυτό το διάστημα, και τα σούπερ μάρκετ να αντιδρούν έντονα και να κάνουν λόγο για ένα παρεμβατικό μέτρο, το Υπουργείο Ανάπτυξης αναζητά τρόπους για να συγκρατήσουν τις τιμές. Σύμφωνα με εκπροσώπους τόσο της βιομηχανίας όσο και των σούπερ μάρκετ, όλο αυτό το διάστημα της κρίσης στη Μέση Ανατολή έχουν συγκρατήσει τις τιμές, δεν έχουν προχωρήσει σε αυξήσεις, στηρώντας μια στάση αναμονής. Ωστόσο, η αύξηση του ενεργειακού κόστους δεν αφήνει περαιτέρω περιθώρια για τη συγκράτηση των τιμών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας νωρίτερα στο Earth News, επισήμανε, τόνισε την ανάγκη μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας που θα περιλαμβάνει σημαντικές μειώσεις σε τιμών σε βασικά προϊόντα, και δήλωσε ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει ένας διάλογος με τα σούπερ μάρκετ αλλά και εκπροσώπους της βιομηχανίας για να μειώσουν, για να δει και την πρόθεσή τους στο ενδεχόμενο να μειώσουν τις τιμές σε βασικά προϊόντα και όχι σε δευτερεύοντα, όπως τόνισε, ώστε να μην υπάρξει ανάγκη παράτασης του πλαφών στο περιθώριο κέρδους.
0: Ευχαριστούμε. Να παρακολουθήσουμε τι είπε σχετικά ο Υπουργός Ανάπτυξης.
22: Ευθύνθηκα και θα το κάνω ακόμα πιο επίμονα και οργανωμένα τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες και προς την ελληνική βιομηχανία τροφίμων και προς τα σούπερ μάρκετ και προς τους δύο ταυτοχρόνως, ζητώντας να πετύχουμε μια εθνική κοινωνική συμφωνία που θα περιλαμβάνει σοβαρές μειώσεις τιμών αλλά σε βασικά προϊόντα και όχι σε δευτερεύοντα, προκειμένου να μην είναι απαραίτητο το μέτρο του πλαφών στο κέρδος τουλάχιστον σε αυτά τα προϊόντα.
0: Κόβει την ανάσα η τεράστια πύρινη σφαίρα που φώτισε τον ουρανό πάνω από το ακροτήριο Κανάβεραλ μετά την έκρηξη πυράβλου στην εξέδρα εκτόξευσης στις εγκαταστάσεις της Blue Origin του μεγιστάνα Τζεφ Μπέζος κατά τη διάρκεια μιας δοκιμής ρουτίνας της καύσης κινητήρων. Ο δισεκατομμυριούχος και ιδρυτής της Amazon δήλωσε ότι δεν υπάρχουν θύματα, ενώ άγνωστη παραμένει η αιτία του ατυχήματος. Σοβαρό το πλήγμα στα φιλόδοξα διαστημικά σχέδια του Τζεφ Μπέζος και ενισχύει τον ανταγωνισμό με τον Elon Musk για την επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη.
23: Η έκρηξη είναι τόσο ισχυρή που παραπέμπει σε βομβαρδισμό. Μια πυρηνή σφαίρα υψώνεται στον ορίζοντα και ο ουρανός γίνεται πορτοκαλί.
24: About 10 minutes ago the sky lit up, glowing the entire sky, probably covered the whole city of Cape Canaveral.
23: Ο πύραυλος New Glenn της Blue Origin, της εταιρείας του μεγιστάνα Τζεφ Μπέζος, εξεράγει σε έξεδρα εκτόξευσης κατά τη διάρκεια δοκιμής.
25: What happens is they put fuel onto the rocket and they hold down the rocket really tight and they fire the engine. And it seems that there was a problem when they were firing those first stage engines.
23: Σπίτια σύστηκαν από την ισχύ της έκρηξης. Ο δισεκατομμυριούχος ιδρύτης της Amazon διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρξαν θύματα, ενώ ερευνώνται τα αίτια του συμβάντος.
26: All personnel are accounted for and safe. It's too early to know the root cause, but we're already working to find it.
23: Ο Elon Musk σχολίασε με ανάρτηση στο X την έκρηξη του Blue Origin.
27: Sorry to see this. I hope you recover quickly.
23: Ο πύραυλος επρόκειτο να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στις προσεδαφίσεις και στη μεταφορά φορτίου στη Σελήνη στο πλαίσιο της αποστολής Artemis. Η έκρηξη είναι ένα ακόμη πλήγμα για τη διαστημική εταιρεία του Jeff Bezos, η οποία προσπαθεί να μειώσει το χάσμα από τον Elon Musk στην κούρσα για την επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη, πριν από την προγραμματισμένη αποστολή της Κίνας του 2030.
1: Εντονίνει η ανησυχία στην Ανατολική Ευρώπη μετά το ρωσικό πλήγμα σε κατοικημένη περιοχή εντός νατοϊκού εδάφους. Ρωσικό ντρόουν κατέπεσε σε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας. Δύο άμαχοι τραυματίστηκαν, Χρύσα Μοντανάρη. Υπάρχουν αντιδράσεις. Εκτιλήσεται ένα διπλωματικό θρίλερ με το Βουκουρέστι να καλεί εσπευσμένα τον Ρώσο πρεσβευτή. Ενώ το ΝΑΤΟ παρακολουθεί στενά την κατάσταση, δηλώνοντας την απόλυτη αλληλεγγύη του στη σύμμαχο χώρα.
3: Έτσι ακριβώς είναι, Χρύσα. Το Βουκουρέστι αντέδρασε άμεσα, ενώ ο πρόεδρος της Ρουμανίας συγκάλεσε εκτάκτως το Ανώτατο Εθνικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, χαρακτηρίζοντας ως μια σοβαρή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας. Όπως είπες και εσύ, παράλληλα κλήθηκε ο Ρώσος πρέσβης για εξηγήσεις. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρουμανίας δεν είχαν το χρόνο να καταρρύψουν τον ντρόν, δήλωσε σε συνέντευξη τύπου ο στρατηγός Γεώργη Μαξίμ, ο οποίος εξήγησε ότι ο στρατός διέθετε 4 λεπτά από τη στιγμή του εντοπισμού του ντρόν μέχρι την πρόσκουσή του στην πολυκατοικία. Να σας πω τώρα ότι το περιστατικό προκάλεσε μια θύελλα αντιδράσεων, με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να δηλώνει κατηγορηματικά ότι η Ρωσία ξεπέρασε κάθε κόκκινη γραμμή. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, διεμήνησε πως η συμμαχία είναι έτοιμη να προστατεύσει κάθε νατοϊκή σπιθαμή εδάφους. Να σας πω ότι την ίδια ώρα ρωσικά ντρόνς έπαιξαν και 3 πλοία στην Μαύρη Θάλασσα. Τώρα, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, το ένα εξ αυτών ήταν τουρκικών συμφερόντων με σημαία Βανουάτου. Είχε αποπλέψει από την περιοχή της Οδυσσού με προορισμό την Τουρκία. Να σημειωθεί, Χρύσα, ότι 2 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν και απομακρύνθηκαν από το πλοίο.
1: Έχουμε τη δήλωση ο Ρουμάνος στρατηγός Μαξίμ.
4: Drona care a provocat incidentul de la Galați a fost descoperită la ora 1:46 de minute la 19 km est Reni. A intrat în spațiul aerian al României la ora 1:52 de minute, a fost pierdută de pe radar la ora 1:56 de minute, parcurgând circa 10 km în spațiul aerian național. Decizia de angajare a unei ținte aeriene se bazează pe informații confirmate și pe o evaluare permanentă a situației operaționale din zonă.
1: Στα δικά μας και πάλι, με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άνοιξε σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους από τα γενικά λύκεια. Τα αίτη αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας, οι ανθρώπινες σχέσεις και η συνέργεια νέων και ηλικιωμένων για την αντιμετώπιση της απομόνωσης και της αποξένωσης των ανθρώπων ήταν τα θέματα που εξετάστηκαν και χαρακτηρίστηκαν βατά. Αύριο παίρνουν σειρά οι τελειόφοιτοι στα ΕΠΑΛ, επίσης με το μάθημα των νέων ελληνικών.
5: Αγωνία, χαμόγελα αλλά και αισιοδοξία. Έτσι ξεκίνησε η πρώτη ημέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους χιλιάδες μαθητές των γενικών λυκείων.
6: Θέλω να σκέφτομαι στο ότι η ζωή δεν τελειώνει με τις πανελλήνιες. Είναι απλά μια διαδικασία. Πάντα θα υπάρχουν ευκαιρίες. Σκοπός είναι να δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό.
7: Δεν έχω πάρα πολύ άγχος. Έχω ξυπνήσει, έχω κοιμηθεί καλά. Οπότε έχω αυτοπεποίθηση.
5: Από νωρίς το πρωί, οι υποψήφοι βρέθηκαν στα εξεταστικά κέντρα, παρέδωσαν τα κινητά τους τηλέφωνα και ανυπομονούσαν να μάθουν το θέμα.
8: Εγώ θέλω να πέσει η τρίτη ηλικία σαν θεματική.
5: Και αυτό ήταν το φετινό θέμα, η μοναξιά και η τρίτη ηλικία. Οι υποψήφοι κλήθηκαν να γράψουν ένα άρθρο για τη σχολική τους εφημερίδα, στο οποίο θα εξηγούσαν τους λόγους που, κατά τη γνώμη τους, αυξάνονται τα επίπεδα μοναξιά στην εποχή μας και να προτείνουν τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να συνεργάζονται οι νέοι με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας.
8: Ωραία, νομίζω το έχουμε.
5: Από την ώρα που θα μοιραστούν τα θέματα, οι υποψήφοι έχουν στη διάθεσή τους 3 ώρες για να ολοκληρώσουν την εξεταστική διαδικασία.
9: Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή της ζωής τους, αλλά δεν είναι μόνο αυτή. Θα ακολουθήσουν και άλλες και ενδεχομένως πολύ σημαντικότερες.
5: Εύκολο χαρακτήρισαν το θέμα οι υποψήφοι, βγαίνοντας από το εξεταστικό κέντρο.
11: Ήταν πολύ καλό θέμα, γιατί είχαμε πάρα πολλά πράγματα να γράψουμε. Μπορούσε ο καθένας να πει πραγματικά αυτά που νιώθει.
7: Η αλήθεια είναι το περίμενα αυτό το συγκεκριμένο το θέμα. Θα διαβάσει πάρα πολύ καλά. Δεν ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
28: Τα ερωτήματα ήταν απολύτως κατανοητά και βατά, ενώ στο θέμα ΔΕΛΤΑ οι υποψήφοι έπρεπε να αντλήσουν ιδέες και από την εμπειρία τους.
29: Να σταματήσουν να ασχολούνται τόσο με το κινητό τους και να ηρεμήσουν λίγο με τις δραστηριότητες και τις δουλειές τους. και να περνάνε περισσότερο χρόνο μαζί τους.
5: Καλή επιτυχία στους υποψηφίους ευχήθηκε ο Πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας τη διαθεσιμότητα της δωρεάν 24ωρης γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης 1550, η οποία είναι στη διάθεση των μαθητών και των οικογενειών τους για τη διαχείριση του άγχους.
10: Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον κόπο που κάνατε και μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλους.
12: Να έχετε στο μυαλό σας όμως ότι οι εξετάσεις αυτές δεν είναι η μοναδική μάχη, ούτε το μοναδικό μέτρο αξίας και δυνατότητας. Έχετε ήδη καταβάλει σημαντική προσπάθεια και αξίζετε συγχαρητήρια.
13: Το σίγουρο είναι πως οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν κρίνουν τη ζωή σας. Δεν λένε ποιοι είστε, ούτε ποιοι μπορείτε να γίνετε. Γιατί τα όνειρά σας δεν χωράνε σε μια βαθμολογία δίπλα από το όνομά σας.
14: Σε αυτή τη σημαντική στιγμή της ζωής σας, βάλτε τα δυνατά σας, διεκδικήστε τα όνειρά σας και μην ξεχνάτε να αγαπάτε και να προσέχετε τον εαυτό σας και να είστε εκεί για τους φίλους σας. Η προσπάθεια είναι το πιο σημαντικό.
5: Αύριο Σάββατο σκητάλη παίρνουν οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι θα εξεταστούν στα νέα ελληνικά.
0: Με τοπικές συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις έχει προκαλέσει η δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, με το σύνολο των κομμάτων να στρέφουν τα βέλη τους στον πρώην Πρωθυπουργό. Την προγραμματική ατζέντα προτάσει η κυβέρνηση, ασκώντας κριτική στο Πασόκ, αλλά και στα πεπραγμένα της κυβέρνησης Τσίπρα. Ενώ την ίδια ώρα η ελληνική αριστερή συμπαράταξη προτάσει τις φορολογικές ελαφρύνσεις για μισθωτούς και μεσαία τάξη.
15: Σκληρές πολιτικές κόντρες πυροδοτεί αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Στην προγραμματική ατζέντα επενδύει η κυβέρνηση με πειρά προς το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και με κριτική για τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης Τσίπρα.
16: Ο μόνο που ένοιαζε το Πασόκ πριν από ένα μήνα από ότι ήταν το συνεδριό ήταν να πει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν τον ένοιαζε ούτε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ούτε ο κ. Τσίπρας, ούτε τίποτα. Τώρα τα πληρώνει αυτά. Αλλά δεν είναι δικό μας πρόβλημα.
2: Ναι.
16: Ούτε θα κερδίσει τη μάχη της εμπιστοσύνης των πολιτών η Νέα Δημοκρατία, αν είναι καλύτερη από έναν πρώην πρωθυπουργό, όπως ήταν ο κ. Τσίπρας, που έχει κρυθεί τόσες πολλές φορές.
15: Τη Δίνιανη Βρυτανία, στην οποία τον Μάρτιο του 1944 σχηματίστηκε η λεγόμενη κυβέρνηση του Βουνού, επισκέφθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για έντονη δημογραφική κρίση στα όρια της κατάρρευσης.
17: Για μας λοιπόν χρέος είναι ένα νέο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης που θα βελτιώσει τη ζωή όλων των Ελλήνων, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες ορεινές περιοχές. Γι' αυτό λοιπόν για το ΠΑΣΟΚ, το όραμα και ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή της περιφερειακής ανάπτυξης. Μια Ελλάδα με ελπίδα και προοπτική για όλους τους Έλληνες.
15: Την ίδια ώρα η ελληνική αριστερή συμπαράταξη αναπτύσσει τις πρώτες προγραμματικές θέσεις, προτάσσοντας τις φορολογικές ελαφρύνσεις για μισθωτούς και μεσαία τάξη.
18: Ελάφρυνση του φορολογικού βάρους των μισθωτών, οι οποίοι έχουν ομολογουμένο σηκώσει το βάρος της δημοσιονομικής εξυγίανσης της χώρας όλα αυτά τα χρόνια. Να πούμε, θα απαντήσω. Και της μεσαίας τάξης. Ο δεύτερος βασικός πυλώνας είναι η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους.
15: Εν τω μεταξύ, στη σκιά του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει να καρκινοβατεί. Ενώ η 6η Ιουνίου, η μέρα συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, θεωρείται κομβική για το μέλλον του κόμματος.
19: Εκτιμώ ότι η στρατηγική που είχαμε επιλέξει, η ενωτική στρατηγική, είναι η σωστή. Και εγώ θα επιμείνω σε αυτή την ενωτική στρατηγική. Θα αναλάβουμε έτσι ξεκάθαρα τη θέση μας και την ευθύνη μας απέναντι σε αυτό που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία. Και ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετείται και αυτός με τη δική του παρουσία, με το δικό του λόγο.
20: Τα ψέματα έχουν τελειώσει. Ο Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε ένα άλλο κόμμα. Έχουμε απευθύνει πρόταση συνεργασίας. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά μας. Πόσο μάλλον αν έχουμε θέσεις ευθύνης.
30: Να επανέρχεται ο πρώην Πρωθυπουργός, ο πρώην Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο πρώην Αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, να φτιάχνει νέο κόμμα και να λέει ότι είμαι νέο. Τι νέο. Είναι παλιό, είναι μέρος αυτού του συστήματος, το έχει υπηρετήσει.
22: Εκείνος το προσέλκυσε στη χώρα το τελευταίο μνημόνιο. Εκείνος έλεγε λίγο πριν γίνει Πρωθυπουργός τον Ιανουάριο του 2015 ότι όλα αυτά τα μνημόνια ήταν κακά πράγματα που θα κάνει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και έφτανε να έρθει εκείνος για να τα κάψει ως εξολοθρευτής με ένα νόμο και με ένα άρθρο.
20: Τις εκλογές τρέμει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και όλο το παλαιό κομματικό σύστημα της μεταπολίτευσης Μητσοτάκης Τσίπρας Ανδρουλάκης μαζί με τα υποκομματίδια, σύστημα που παρά την προσπάθεια να αναστηθεί έχει πεθάνει οριστικά.
31: Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι νέο κόμμα, είναι σάπια παλιά υλικά. Όσον αφορά την κυρία Καριστιανού, όταν πέσει θα λέγαμε ο κουρνιαχτός και δούμε ακριβώς ποιες είναι οι θέσεις, τότε και αυτή, όντας μέσα στον πολιτικό στίβο, θα κριθεί αυστηρά.
15: Ραγδαίες αναμένονται οι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά, καθώς έως τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας αναμένονται και άλλες ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών, με την κοινοβουλευτική δύναμή της να μειώνεται δραματικά.
0: Σταθερά στην πρώτη θέση η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 23,5% στην πρόθεση ψήφου με βάση τη νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό του ΦΛΑΣ. Στη δεύτερη θέση εμφανίζεται το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 12,6% και στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 10%. Περισσότερα για τα ευρήματα της δημοσκόπησης θα μας πει ο Δημήτρης Τόμας.
1: Είναι η πρώτη πανελλαδική δημοσκόπηση που έγινε σε δείγμα 1.000 ατόμων αμέσως μετά την ίδρυση των κομμάτων του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν λαμβάνει ποσοστό 23,5%, ελληνική συμπαράταξη, αριστερή συμπαράταξη 12,6%, ΠΑΣΟΚ 10%, ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού 9,5%, κομμουνιστικό κόμμα 6,4%, ελληνική λύση 6,3%, πλεύση ελευθερίας 3,2%, φωνή λογικής 2,7%, μέρα 25 2,6%, νίκη 1,7%, ΣΥΡΙΖΑ 1,5%, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο 0,9%, άλλο 1,5% και αναποφάσιστη 16,2%. Επίσης η δημοσκόπηση έχει περιθώριο λάθους συν πλην 3,1%.
0: Ευχαριστούμε Δημήτρη. Κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος αντιμετωπίζουν οι 22 συλληφθέντες στην Κρήτη για το κύκλωμα με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι 12 απολογούνται σήμερα ένας-ένας στον ανακριτή, κυρίως όσοι φέρονται να είχαν περιφερειακό ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Να θυμίσουμε, εκτιμάται ότι το κύκλωμα αποκόμισε κέρδη άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ.
3: Είναι σε εξέλιξη, Χρήση, η διαδικασία από νωρίς το πρωί. Γύρω στις 11 πέρασε το κατόφλι του ανακριτή, ο πρώτος από τους 15 που είχαν λάβει για σήμερα προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν. Τελικώς, όπως πληροφορηθήκαμε, οι 3 από τους 15 ήδη έχουν ζητήσει και έχουν λάβει νέα προθεσμία προκειμένου να δώσουν τις εξηγήσεις τους αύριο μαζί με τους υπόλοιπους. Έτσι, συνολικά σήμερα απολογούνται οι 12 από τους 22 και αύριο οι υπόλοιποι 10. Σήμερα, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, όσοι απολογούνται όσοι έχουν κυρίως πιο περιφερειακό ρόλο βάσει της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί από το ελληνικό FBI, αύριο τα αρχηγικά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης, οι δύο λογιστές, οι ιδιοκτήτες των ΚΙΔ, οι υπάλληλοι των ΚΙΔ, αλλά και ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος σε Δήμο του Ρεθύμνου. Όλες τις δικογραφίες που έχει σχηματιστεί από το ελληνικό FBI, αύριο τα αρχηγικά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης, οι δύο λογιστές, οι ιδιοκτήτες των ΚΙΔ, οι υπάλληλοι των ΚΙΔ, αλλά και ένας

0: ενώ στο στρόχαστρο έχουν μπει και οι τραπεζικές θηρίδες ορισμένων εκ των ελεγχομένων. Θυμίζω ότι για τις επόμενες ημέρες έχουν λάβει προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή και οι 17 συλληφθέντες για συμμετοχή σε αντίστοιχο κύκλωμα στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ευχαριστούμε, Άννα. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δίκη για τον θάνατο του 19χρονου Γιάννη στο Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής το 2024. Στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών απολογήθηκαν Κώστα Καντούρη, ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ, η σύζυγός του, ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού και ο μηχανικός. Αρνήθηκαν την ευθύνη για το θάνατο του νεαρού.
2: Οι τρεις πρώτοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, ενώ ο τέταρτος τη συνέργειασε στην πράξη αυτή κατά τη διάρκεια των απολογιών τους, ενώ όλοι αρνήθηκαν ότι μπορούσαν να προβλέψουν αυτό το αποτέλεσμα και δεν είχαν ευθύνη γι' αυτό. Είχαμε κάποια καρφώματα, θα μπορούσα να πω έτσι. Ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ έδειξε τον χειριστή, ήταν ο μόνος που το έβαλε στο τέρμα και προηγουμένως είπε ότι δεν είναι μεγάλη ταχύτητα αυτή που μπορεί να αναπτύξει, δηλαδή γύρω στα 47 χιλιόμετρα την ώρα ήταν σύμφωνα με τις καταθέσεις των μαρτύρων, και από την άλλη είπε ότι μπορεί το μηχάνημα να ήταν ιδιοκατασκευή όπως όλα στην Ελλάδα, αλλά είχε ελεγχθεί και την προηγούμενη χρονιά είχε πάρει κανονικά πιστοποίηση, δείχνοντας έτσι τον μηχανικό. Η σύζυγός του από την πλευρά της είπε ότι είχε τυπική σχέση με την ιδιοκτησιακή σχέση, αλλά μετέφερε τη σκηνή του τραγικού περιστατικού με το θάνατο του 19χρονου. Έπαθα σοκ, έκλαιγα και οριόμουν, ήθελα να μπει φωτιά σε όλο αυτό που έβλεπα, είπε η γυναίκα. Ζήτησε συγγνώμη η ίδια της και εξέφρασε τα συλληπιτήριά της. Ο χειριστής του μηχανήματος από την πλευρά του, αρτέρα του μηχάνημα, είπε ότι εγώ ακολούθησα τις εντολές του ιδιοκτήτη μέχρι το δίκτυο 60, ενώ είπε ότι με εντολή του ιδιοκτήτη που του μεταφέρθηκε από τρίτο πρόσωπο εξαφανίστηκε μετά το τραγικό περιστατικό και του είχε πει, η ίδια εντολή έλεγε ότι πρέπει να εξαφανιστεί και για 48 ώρες, ενώ ο μηχανικός, ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο, παραδέχτηκε ότι ήταν λάθος του, ήταν βλακεία, είπε χαρακτηριστικά, που υπέγραψε αυτές τις υπεύθυνες δηλώσεις, αλλά στον έλεγχο που έγινε το προηγούμενο χρόνο δεν είδαμε κάτι που να μας έχει πονηρέψει.
1: Τι περιμένουμε τώρα για την υπόθεση?
2: 11 Ιουνίου.
1: Την πρόταση του εισαγγελέα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Καντούρη. Η εθνική κυριαρχία της Ελλάδας είναι σε καλά χέρια. Οι ένοπλες δυνάμεις προστατεύουν καθημερινά τη χώρα. Είναι το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από την 115 πτέρυγα μάχη στη Σούδα, όπου Κατερίνα Φρίσα παρακολούθησε την αεροπορική επίδειξη από την ομάδα ΖΕΦΣ.
3: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Μόλις ολοκλήρωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας την επίσκεψή του στην 115 πολεμική, στην πτέρυγα μάχης της πολεμικής αεροπορίας στη Σούδα, όπου εξέφρασε την εκτίμηση και το θαυμασμό του για την ετοιμότητα των ανδρών και των γυναικών της πολεμικής αεροπορίας και διαβεβαίως έστειλε μηνύματα προς όλους ότι η ασφάλεια της χώρας είναι σε καλά χέρια. Μίλησε για την ετοιμότητα των Ελλήνων στρατιωτών και αξιωματικών και επίσης ανάφερε χαρακτηριστικά πως το ειστέρημα του ελληνικού λαού πιάνει τόπο, το αναγνωρίζουν περισσότερο γι' αυτό. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημερώθηκε αναλυτικά για τις ασκήσεις που είχαμε στην πολεμική αεροπορία, ενώ όπως την προανέφερες, παρακολούθησε και τις ασκήσεις της ομάδας ΖΕΦΣ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Να παρακολουθήσουμε το μήνυμα του κυρίου Τασούλα.
4: Η εθνική κυριαρχία της Ελλάδος είναι σε πολύ καλά χέρια. Οι ένοπλες δυνάμεις μας καθημερινά την προστατεύουν και καθημερινά επιτελούν το καθήκον τους, ανταποκρινόμενοι στην εμπιστοσύνη και στο ειστέρημα του ελληνικού λαού, ο οποίος τις προστατεύει, τις αγκαλιάζει και τις εκτιμά. Η ευημερία της χώρας είναι κυρίως αποτέλεσμα του αισθήματος ασφαλείας και εμπιστοσύνης που μας παρέχουν οι ένοπλες δυνάμεις. Και εδώ είναι το πεδίο όπου πραγματοποιείται αυτή η ασφάλεια και η προστασία.
1: Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των ναυπηγείων Ελευσίνας και της νοτιοκορεατικής εταιρείας Χανούχα Ocean υπεγράφει πριν από λίγο στην πρεσβευτική κατοικία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Η Αμερικανίδα πρέσβης έκανε λόγο για συμφωνία ορόσημο για το επενδυτικό ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών στην πράξη, περισσότερα από τον Γιώργο Σιδέρη.
5: Και μάλιστα εκείνο το οποίο σημείωσε η πρεσβευτής είναι ότι η συμμαχία αυτή δεν αφορά την αναζωογόνηση ενός ναυπηγείου, αφορά τη διασφάλιση της θάλασσας και την ενίσχυση των δεσμών.

0: Διεθνούς Συμμαχίας. Η ΩΝΕΞ και η Νοτιοκορεατική Εταιρεία υπέγραψαν αυτό το μνημόνιο συνεργασίας. Όπως μαθαίνουμε σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, οι Κορεάτες έχουν φέρει στην Ελλάδα σχέδια πολεμικών πλοίων, ακόμη και υποβρυχίων. Το τι μελιγενέστε από εκεί και πέρα βεβαίως δεν το ξέρουμε. Η επιχειρησιακή αξιολόγηση για διαφόρους τύπους πλοίων από το πολεμικό ναυτικό συνεχίζεται, καθώς και η προσπάθεια ενίσχυσής του. Το γνωρίζουμε αυτό τόσο με τις φρεγάτες Μπελαρά όσο και με τις φρεγάτες Μπεργαμίνη, για τις οποίες αναφέρθηκε τόσο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας όσο και ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα. Από εκεί και έπειτα το πώς θα προχωρήσει αυτή η συνεργασία και το τι μελιγενέστε είναι ένα ερωτηματικό. Υπάρχουν βεβαίως πληροφορίες οι οποίες θέλουν ακόμη και τα επόμενα υποβρύχια να είναι πρωταγωνιστής σε αυτή την συμφωνία, βεβαίως εφόσον το πολεμικό ναυτικό προκρίνει την επιχειρησιακή αξιολόγηση. Χρήσα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Δήλωση της κυρίας Γκίλφοϊλ.
2: Throughout this trilateral cooperation, Greece will regain national shipbuilding autonomy and emerge as a regional industrial hub for naval defense, supporting the Hellenic Navy, the U.S. Sixth Fleet, NATO allies and friendly nations throughout the Mediterranean, the Black Sea and Southeastern Europe.
1: Προειδοποίησε ότι η κυβέρνηση θα λάβει αυστηρά μέτρα αν συνεχιστούν οι αυξημένες ροές μεταναστών στην Κρήτη, έστειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Επισήμανε ο Υπουργός Εμμανουέλ Αργύτη ότι εξετάζονται σε συνεργασία με την Κύπρο, την Ιταλία και τη Μάλτα κοινά μέτρα διαχείρισης.
3: Αυτό μας ανέφερε σε κατηδίαν συνάντηση που είχαμε εδώ στη Βουλή, ακριβώς μετά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια, όπου απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Μανώλη Συντιχάκη, θέλησε να στείλει ο κύριος Πλεύρης ένα μήνυμα αποφασιστικότητας αλλά και αποτροπής. Με αφορμή λοιπόν τις αυξημένες αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη, που αυτή την περίοδο αποτελεί την βασική πύλη εισόδου στη χώρα μας, ο κύριος Πλεύρης ανέφερε ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να λάβει πιο σκληρά μέτρα εφόσον διατηρηθούν ή ενδεχομένως αυξηθούν αυτοί οι ρυθμοί αφήξεων. Νωρίτερα ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ είχε ζητήσει με την ερώτησή του να μην προχωρήσουν στο Ηράκλειο, να μην προχωρήσει η κατασκευή κλειστής δομής, με τον κύριο Πλεύρη να τον κατηγορεί ότι αυτός και το κόμμα του επιθυμεί να αφήσουν ελεύθερους τους μετανάστες να κυκλοφορούν, ενώ η υποχρέωση δική του είναι να προστατεύονται οι Έλληνες πολίτες. Πρέπει να σου πω ότι παράλληλα στην αρμόδια επιτροπή ξεκίνησε η συζήτηση για την κύρωση του συμφώνου μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο πράγματι αυστηροποιεί και αυτό από πλευράς του το πλαίσιο, εγκρίθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οπότε πλέον συζητείται η κύρωση για να έχουμε την πλήρη εφαρμογή του από τις 12 Ιουνίου.
1: Σε ευχαριστούμε, Εμμανουέλα. Στη Γαλλία, κυρίες και κύριοι, μία ακόμη αποτρόπαιη υπόθεση κακοποίησης ανηλίκου έρχεται να προσθεθεί στην εφιαλτική λίστα παρόμοιων περιστατικών που πληθαίνουν επικίνδυνα το τελευταίο διάστημα στη χώρα. Ένα αγόρι μόλις 9 ετών εντοπίστηκε από τις αρχές κλειδωμένο μέσα σε ένα στενό ντουλάπι χωρίς φαγητό και νερό. Στο Παρίσι πάμε, στη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, τρομακτική έξαρση της ενδοοικογενειακής βίας, με τις καταγγελίες στη Γαλλία να αυξάνονται ραγδαία.
4: Ναι, 1,5 μήνας τώρα έχουμε υποθέσεις, τρεις υποθέσεις ακραίας ενδοοικογενειακής κακοποίησης παιδιών. Η πρώτη μόλις την αναφέρεται, 9χρονο παιδί κλεισμένο μέσα σε ένα ντουλάπι, αδυνατισμένο, πεινασμένο. Η γειτόνισσα, η προειδοποίηση, κλειδοποίησε τις αρχές. Η μητέρα του ήταν στο νοσοκομείο, γεννούσε, ενώ ο πατέρας συνελήφθη. Ακόμα δεν γνωρίζουμε τι συνέβη, για ποιο λόγο αυτό το παιδί ήταν κλεισμένο 15 μέρες μέσα σε ένα ντουλάπι, μέσα σε τέτοια ακραία ζέστη έχουμε καύσωνα στη Γαλλία. Και το άλλο, τα άλλα δύο περιστατικά αφορούν πάλι ένα αγοράκι 12 ετών, κλεισμένο μέσα σε ένα φορτηγάκι του πατέρα που δούλευε επί 1,5 χρόνο, γιατί η μητριά δεν το ήθελε μέσα στο σπίτι. μητέρα είχε καταθέσει μήνυση για εξαφάνιση του παιδιού της, η βιολογική μητέρα. Και το τρίτο περιστατικό αφορά δύο Γάλλους στην Πορτογαλία. Η βιολογική μάνα με τον σύντροφό της άφησαν στο δάσος με καλυμμένα τα μάτια δύο πολύ μικρά παιδάκια και εξαφανίστηκαν. Ο πατέρας, ο βιολογικός πατέρας, είχε καταθέσει μήνυση και αυτός για εξαφάνιση ανηλίκων. Ολοφάνερα από την ανάκριση φαίνεται ότι ο άντρας, αυτός που συνόδευε τη γυναίκα, ήταν σχιζοφρενής, ενώ η μητέρα και αυτή πάσχει από βαριά ψυχολογικά προβλήματα.
1: Απίστευτο. Ευτυχώς εγκαίρως βρέθηκαν τα παιδιά. Πώς είναι οι καιρικές συνθήκες? Μας είπες για τον καύσωνα. Το θερμικό κύμα που δοκίμασε τις αντοχές σας από αύριο φαίνεται να υποχωρεί. Τους 38 βαθμούς άγγιξε και σήμερα ο υδράργυρος κατά τόπους.
4: Κατά τόπους αγγίζει 38 βαθμούς, 35 εδώ στο Παρίσι. Ήδη αρχίζει και καταλαβαίνουμε ότι υποχωρεί ο καύσωνας, φυσάει. Υπάρχει συννεφιά, μια διαφανή συννεφιά, να το πούμε έτσι, φαίνεται κατά διαστήματα, που σημαίνει ότι ο καιρός αλλάζει. Αλλά οι αρχές προειδοποιούν ότι δεν θα είναι το τέλος. Θα έχουμε και άλλα επεισόδια τέτοια, ακόμα δεν έχουμε πει στο καλοκαίρι. Θυμίζω ότι έχουμε σπάσει κάθε ρεκόρ στην Γαλλία καύσωνα, θερμοκρασιών, και εδώ πέρα οι αρχές προετοιμάζουν την επόμενη φάση, κυρίως ασφολία, που είναι ο αδύνατος κρίκος στην όλη προετοιμασία.
1: Να ευχαριστήσουμε τη Θωμαίδα Παπαϊωάννου από το Παρίσι, η ανταποκρίτριά μας. Πίσω εδώ στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκε η κούπα της Ευρωλίγκας. Ο Πρωθυπουργός υποδέχθηκε τους ιδιοκτήτες, τους αρχηγούς και τον προπονητή της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού λίγα 24 ώρα μετά την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπέου, Γιώργο Παπακωνσταντίνου. Οι πρωταθλητές... εδώρισαν στον κύριο Μητσοτάκη μία μπάλα με τις υπογραφές της ομάδας και ένα σκάκι.
5: Ναι, αυτό το δώρο, το σκάκι, ήταν μέσα σε αυτήν την ασημένια κασετίνα που ο coach Μπαρτζόκας, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο προπονητής του Ολυμπιακού, έδωσε στον Πρωθυπουργό. Ένα συμβολικό δώρο, μάλιστα στα σχετικά πλάνα που αποδεσμεύτηκαν από το Μέγαρο Μαξίμου. Ακούγεται ο Γιώργος Μπαρτζόκας να λέει στον Πρωθυπουργό ότι για κάποιο λόγο με φωνάζουν σκακιστή. Οπότε εκεί μέσα υπήρχε ένα σκανδάζ με τις ασπρόμαυρες θέσεις αλλά και τα πιόνια. Από την άλλη, πήρε την επίσημη μπάλα του Ευρωμπάσκετ με τις υπογραφές όλων των παικτών. Και βέβαια η συζήτηση επεκτάθηκε στον τρόπο, στη διαδρομή αυτή μέχρι την κατάκτηση της Ευρωπαϊκής Κορυφής από τον Μπασκετικό Ολυμπιακό, αλλά και για τις προοπτικές του ελληνικού αθλητισμού. Άλλωστε είναι ένα πεδίο στο οποίο δίνει μεγάλη έμβαση ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως ένα μέσο διεξόδου από άλλες κακές επιρροές, όπως είναι για παράδειγμα τα social media.
1: Ευχαριστούμε Γιώργο, και τελευταία ματιά στον κόσμο. Στιγμές τρόμου εκτυλήφθηκαν σε Λούνα Πάρκ στο Τέξας όταν βαγόνι roller coaster ακινητοποιήθηκε. 8 μαθητές έμειναν στον αέρα, Χρύσα, εγκλωβισμένοι.
6: Το βαγόνι, Χρύσα, ακινητοποιήθηκε λόγω μηχανικής βλάβης σε μια κάθετη ρέγα σε ύψος 30 μέτρων από το έδαφος. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες ξεκίνησαν την επιχείρηση απεγκλωβισμού με τη χρήση οχήματος με ειδική σκάλα. Απομάκρυναν με ασφάλεια έναν προς έναν τους μαθητές. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί και όλη η επιχείρηση εξελίχθηκε ομαλά.
1: Και ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, Πίτε Χέγκσεθ, απέδειξε για ακόμα μία φορά την ιδιαίτερη αδυναμία που έχει στην κοινή γυμναστική με το στράτευμα. Συμμετείχε σε μία απαιτητική προπόνηση μαζί με πεζοναύτες.
6: Πολύ σωστά. Χρήσα, στις εικόνες μπορούμε να δούμε τον Υπουργό Πολέμου να κάνει προπόνηση μαζί με τους πεζοναύτες πάνω στο κατάστραμα του USS Boxer. Να σας πω τώρα ότι ο πρώην αξιωματικός του στρατού επιλέγει συστηματικά να σπάει το πρωτόκολλο και να συμμετέχει μαζί σε προπονήσεις μαζί με τους στρατιώτες της πρώτης γραμμής.
1: Χρύσα Μοντανάρη, ευχαριστούμε.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε μια βραδιά που μονοπόλησε το ενδιαφέρον το λάβαρο του 4ου Ευρωπαϊκού στην οροφή του ΣΕΦ, ο Ολυμπιακός επικράτησε 94-77 της ΑΕΚ στον πρώτο ημιτελικό των δύο ομάδων για το πρωτάθλημα. Με κορυφαίο τον Λεσόρ και τη συνεισφορά του Κώστα Σλούκα στην παράταση, ο Παναθηναϊκός νίκησε τον αξιόμαχο ΠΑΟΚ με 114-102.
8: Με φόρα από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός παρέσυρε την ΑΕΚ στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα στην ημιτελική σειρά των play-offs. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 94-77 κάνοντας το 1-0 σε μια βραδιά που ξεκίνησε με το λάβαρο του 4ου Ευρωπαϊκού να υψώνεται στην οροφή του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και το τρόπαιο της Ευρωλίγκας να γίνεται αντικείμενο λατρείας από τον κόσμο.
9: Προφανώς η χαρά σε όλο τον οργανισμό είναι τεράστια. Οπότε με αυτές τις συνθήκες είναι δύσκολο να συγκεντρωθεί στο μπάσκετ. Η ΑΕΚ είναι πολύ καλή ομάδα, το ξέρετε. Εγώ το παιχνίδι προσωπικά θα το ανησυχούσα πάρα πολύ για το μάτς, λόγω της και της μη προετοιμασίας μας και πνευματικής και τακτικής και οτιδήποτε.
8: Ο Ολυμπιακός μετά από ένα μουδιασμένο πρώτο πεντάλεπτο ανέβασε την απόδοσή του και με όπλο τη δυνατή του άμυνα ανέβασε σταδιακά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα για να φτάσει εύκολα στην τελική επικράτηση. Ο Πίτερς με 17 ήταν ο κορυφαίος των Ερυθρολεύκων που είχε 5 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, ενώ ο Γκρέι με 22 πόντους ξεχώρισε από την Ένωση.
10: Εμείς το θέλουμε πάντα να είμαστε ανταγωνιστικοί, αλλά το παιχνίδι δεν είναι 10 λεπτά, 20 λεπτά, είναι 40 λεπτά. Πλεονέκτημα πάντα πάει σε ομάδες που έχουν περισσότερους παίκτες.
8: Την πεντάλεπτη παράταση χρειάστηκε ο Παναθηναϊκός για να κάμψει την αντίσταση του εξαιρετικού ΠΑΟΚ στον πρώτο ημιτελικό της Basket League. Οι πράσινοι επικράτησαν 114-102 και έκαναν το πρώτο βήμα για την πρόκληση στον τελικό, προβληματίζοντας όμως για ακόμη μια φορά με την απόδοσή τους.
11: Of course, for that is that easy because for 12 days we didn't play any game. So after Mykonos game, so we went out of the game rhythm, game feeling.
8: Ο ΠΑΟΚ ήταν εξαιρετικό στο πρώτο ημίχρονο, σκοράροντας 50 πόντους μέχρι στα 13 τρίποντα και 17 ασίστ για 3 λάθη. Ο Παναθηναϊκός ανέβασε στροφές στα μέσα της τρίτης περιόδου, έσφιξε την άμυνά του και κατάφερε να προηγηθεί ακόμα και με 11 πόντους 5 λεπτά πριν το τέλος. Ο δικέφαλος όμως δεν είχε πει την τελευταία του κουβέντα. Έτρεξε επιμέρους σκορ 12-1 και με καλάθι του Ταερή έστειλε το μάτς στην παράταση. Εκεί ο Παναθηναϊκός μπήκε με αποφασιστικότητα και καθάρισε την υπόθεση νίκη, δεχόμενος μόλις 6 πόντους.
12: Θέλαμε πιο σωστές αποφάσεις στο τέλος για να φύγουμε νικητές από εδώ. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μας.
7: Στο ποδόσφαιρο η Βουδαπέστη μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Champions League. Στην Πούσκας Αρένα η κάτοχος του τίτλου Paris Saint-Germain αντιμετωπίζει αύριο την Arsenal για πρώτη φορά στις 7 η ώρα Ελλάδας, μια αλλαγή που σηματοδοτεί τη νέα εποχή της UEFA για τους τελικούς του Champions League.
13: Βραδιά ιστορία στη Βουδαπέστη. Στην κατάμεστη Πούσκας Αρένα η κάτοχος του τροπέου Paris Saint-Germain κοντράρεται με την Arsenal στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Οι Παριζιάνοι κυνηγούν το back-to-back και μια θέση δίπλα στις πιο μυθικές ομάδες της ευρωπαϊκής ιστορίας. Οι Λονδρέζοι από την άλλη ψάχνουν το πρώτο Champions League της ιστορίας τους και την απόλυτη δικαίωση της εποχής Αρτέτα. Πριν από ένα χρόνο οι δύο ομάδες συναντήθηκαν στα ημιτελικά, με την Παρί να παίρνει την πρόκληση. Αυτή τη φορά όμως το έργο είναι διαφορετικό. Η Arsenal εμφανίζεται πιο όρημη, πιο σκληρή, πιο πλήρης. Η Παρί παραμένει εκρηκτική με το ελεύθερο επιθετικό ποδόσφαιρο του Λουίς Ενρίκε να έχει γίνει πλέον σήμα κατά τεθέν. Η Arsenal έχει δεχτεί μόλις 6 γκολ σε όλη τη φετινή ευρωπαϊκή πορεία, ενώ η Παρί έρχεται με φόρα πρωταθλήτριας Ευρώπης και με μία από τις πιο παραγωγικές επιθέσεις της διοργάνωσης. Ένας τελικός με δύο διαφορετικές ποδοσφαιρικές φιλοσοφίες, αλλά ένα κοινό στόχο, την κορυφή της Ευρώπης. Paris Saint-Germain ή Arsenal, η απάντηση απόψε στη Βουδαπέστη.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στην Νοηματική με την Έφη Ψαραδέλη. Και αμέσως μετά Σταυρούλα Χριστοφιλέα και Φάνης Παπαθανασίου για το update. Καλό απόγευμα να έχετε και καλό Σαββατοκύριακο.

0: φίλα του δώσει ένα σόρτζ να πάει.
1: Μπορώ να το δώσω.
2: Αυτοί θα χάσουν, αφού έφαγαν 10 κιλά προβατίνα, μπορούν να παίξουν μπάλα. Ξεχνάτε πριν την κυμπήρωση και θέλετε να παίξει και μπάλα.
3: Village United. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ στο ΕΡΤ Κόσμος.
4: Εδώ είμαστε. Καλωσορίσατε.
5: Είναι ένας χώρος ο οποίος συνδυάζει την τέχνη και τη φύση.
6: Είναι το μέλλον η υδροπονία.
7: Η ιδέα μου είναι να δημιουργηθεί ένα πάρκο νερόμυλων με το μονοπάτι των μήλων.
8: Θα παρότρινα όλους τους ανθρώπους να ξεκλειδώσουν λίγο τους φόβους που έχουν, γιατί η ζωή είναι μικρή για να κάθεσαι και να μην κάνεις αυτό που θέλεις.
3: Σπόρος, κάθε Τρίτη στις 10 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
9: Μπροστά σε αυτή την άλλη ζωή που θα δώσει αυτό το παιδί, όλα τα άλλα είναι τίποτε.
10: Λέγοντας ότι μεγάλωσες σε ένα ίδρυμα, αλλάζει ο τρόπος που σε βλέπουν.
11: Επαγγελματική αναδοχή σημαίνει εντατική φροντίδα ενός παιδιού που έχει κάποια μορφή αναπηρίας.
12: Δεν είχα ιδέα τι θα πει αναπηρία. Γνώρισα αυτά τα υπέροχα πλάσματα που δεν θέλουν υλικά αγαθά. Το θέλουν αγάπη αυτά τα παιδιά.
3: Εντός κάδρου, κάθε Τρίτη στις 8.30 το βράδυ, στο ΕΡΤ Κόσμος.
13: Άιντε Βουλγάρια!
14: Στην Κίκιντα της Βόρειας Σερβίας, οι κολοκύθες δεν είναι απλά καρποί, αλλά γιορτή, τέχνη, παιχνίδι και τρέλα. Κάθε Σεπτέμβριο, η πόλη μετατρέπει την αγροτική της παραγωγή σε ένα μεγάλο πορτοκαλί πάρτι. Καλώς ήρθατε στον παράξενο κόσμο των γιγαντιαίων κολοκυθιών.
3: Άιντε Βαλκάνια, κάθε Τετάρτη στις 11 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Σκέφτομαι μήπως πρέπει να στείλει σήμα στα κεντρικά για να την ψάξουν.
2: Άδικος κόπος, κύριε Ελέκτρα. Με τη θέλησή της έφυγε. Κανένας δεν θα ασχοληθεί.
1: Πρέπει να τη βρούμε εμείς ή να τη γυρίσουμε πίσω.
2: Θα πάω εγώ στην Αθήνα να τη βρω.
3: Πρέπει οπωσδήποτε να βρω μια δουλειά. Και εδώ ψάχνετε άτομο.
4: Εδώ είμαστε κομπλέ. Αλλά θα ρωτήσω το αφεντικό. Ίσως μπορέσει να σε βολέψει κάπου. Κουμαντάρει πολλά νεκταρινά μαγαζιά.
3: Είναι πολλά που δεν γνώριζε και τον πατέρα μου. Τα καρδιακά του προβλήματα, το πόσο λίγο με εκτιμούσε, τα χρέη της ναυτιλιακής.
5: Βίκυ Λεάνδρος ήταν μια βραδιά.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Μικρές Κυκλάδες.

Ακούστε τώρα ένα σόλο μπουζούκι.

Στη συνέχεια θα ακούσουμε τραγούδια από την Κωνσταντίνα. Μια Ελλάδα φως.

0: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικός σταθμός φωνή των Ελληνών.
1: Δελφίνι Δελφινάκι, Γιάννης Καλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάδος.

KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλνα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road, Ottawa Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταπατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους.

Chandelier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Κάτω στην Αγία Βαρβάρα.

0: τσιγκάνα σ' ό,τι έχω τα...
1: Πάμε, γυαλιά ψηλά!
2: The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου. Σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλιο από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαθατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Meals. Φουλ ποτό και γευστικά με ζελάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά σπέσιος κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Ποντοσούβλη και πολλά σπέσιος. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Το Greek Taverna 128 Northinellas Avenue, Tapos Meals. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχία.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, ένα τραγούδι από την Χάρις Αλεξίου. Ελλάδα.

0: Yeses, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, Islington. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από την Λίτσα Γκιαλούση. Αεροπλάνο.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από την Λίτσα Γκιαλούση.

0: εθνικές οδούς. Ο καιρός του τριμέρου.
1: This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in India Rockwich.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
0: Θα συγγίσουν τα όπλα για 60 ημέρες στον Περσικό και να αρχίσουν οι συνομιλίες. Παραμένει η απόσταση στα πυρηνικά. Αμετάκλητα ένοχοι, οι τέσσερις καταδικαστέντες για την τραγωδία στο Μάτι. Ο Άριος Φάγος έστειλε ξανά στο εφετείο το θέμα των ελαφρυντικών για τους τρεις από αυτούς. Χωρίς ανάσα η Γαλλία από την πιο θερμή μέρα του καύσωνα, λίγησαν μέχρι και οι ράγες του τραμ από τη θερμοκρασία. Σαχάρα θυμίζουν και οι χώρες της Ιβηρικής.

Η τελευταία μεγάλη έξοδος από τα αστικά κέντρα πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές είναι το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος που έχουμε μπροστά μας. Πολλοί αποφάσισαν να το κάνουν τετραήμερο και ήδη αναχώρησαν ο δικός ή ακτοπλοϊκός για τις ιδιαίτερες πατρίδες τους ή για κάποιον τουριστικό προορισμό. Η έξοδος αναμένεται να κορυφωθεί αύριο το Σάββατο.

0: βαλίτσες στο χέρι, τα κατοικιδιά τους και καλή διάθεση, οι εκδρομείς αναχωρούν για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Από νωρίς το πρωί σχηματίστηκαν ουρές στο λιμάνι του Πειραιά, όπου τα πλοία φεύγουν γεμάτα για Κυκλάδες και τα νησιά του Αργοσαρονικού. Δημοφιλέστεροι προορισμοί, Πάρος, Νάξος και Σαντορίνη.
1: I'm going to Santorini.
2: Santorini?
1: Yes.
2: Are you going to stay for a long time?
1: 2 days.
3: Are we going to Aina?
4: Paros. Like 3-4 days.
5: Εντάξει. Ακριβά, είναι άλλο κόσμο στα ταξιδεύει, βλέπετε.
6: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά σήμερα Παρασκευή, εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Οι πληρότητες των δρομολογίων που αναχωρούν για τις Κυκλάδες πλησιάζουν το 100%.
4: Πάρος, 3-4 days.
5: Νάξο.
6: Πώς σας φαίνονται οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτήριων?
5: Λίγο τσιμπημένες, λίγο.
0: Αυξημένη η κίνηση και στα κτέλ Κηφισού.
7: Πάω Καλαμάτα, θα μείνω μέχρι την Τρίτη.
8: Θα πάω μέσω του κτέλ για να πάω στην Οικουμενίτσα και μετά θα πάρω το καράβι επαξιού.
9: 230 είναι τα τακτικά δρομολόγια που θα έχουν αναχωρήσει έως το τέλος της ημέρας για δημοφιλείς υπηρετικούς προορισμούς, με τα έκτακτα να ξεπερνούν τα 60 προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι αυξημένες επιβατικές ανάγκες λόγω του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος.
10: Μαζί με τον πατέρα μου.
0: Η τροχέα βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή με ενισχυμένα μέτρα σε σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου.
11: Γιάννενα. Ναι. Από εκεί είναι η καταγωγή μας και πάμε να δούμε τη γιαγιά μας.
12: Κατερίνη, εμείς έχουμε θάλασσα δίπλα, συνέχεια.
13: Νάουσα, βόλτα.
14: Ερωτικός μετανάστης.
6: Στα κτέλ Μακεδονία η κίνηση είναι αυξημένη κατά 25% με τους υπεύθυνους να προθέτουν 100 δρομολόγια για να καλύψουν τις ανάγκες των επιβατών.
15: Αμερικά, τρεις τέσσερις μέρες.
16: Χαλκιδική. Σαν την Χαλκιδική δεν έχει.
17: Φωτίδα θέλω. Ωραία θέλω.
0: Η Θεσσαλονίκη βουλιάζει από τουρίστες. Σύμφωνα με επαγγελματίες του κλάδου, οι πληρότητες στα ξενοδοχεία της πόλης ξεπερνούν το 80% με τους επισκέπτες να προέρχονται κυρίως από την Τουρκία. Σε ισχύ βρίσκεται η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών την Παρασκευή από τις 4 έως τις 10 το βράδυ και το Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, με στόχο τη διευκόλυνση των εκδρομέων.
18: Βλέπουμε ήδη τους συναδέλφους μας, τη Χριστιανά Μανιάτη, την Ειρήνη Κυρίτση, τη Δέσποινα Κρητικού και τον Μιχάλη Βασιλάκη. Ξεκινάμε μαζί σου, Χριστιανά. Βρίσκεσαι στα διόδια της Ελευσίνας. Καταλαβαίνω ότι έχει ξεκινήσει η έξοδος των εκδρομέων.
19: Έχει ξεκινήσει, Απόστολε, και βλέπουμε ότι οι μπάρες εδώ στα διόδια της Ελευσίνας ανεποκατεβαίνουν ασταμάτητα, καθώς διανύουμε τις πιο πιεστικές ώρες της μεγάλης εξόδου. Η εικόνα που μεταδίδουμε αποτυπώνει την κορύφωση της φυγής. Δεν βλέπουμε ακινητοποιημένα οχήματα. Έχουμε ωστόσο μικρές συνεχόμενες καθυστερήσεις που είναι ορατές. Μέσα σε αυτή την πίεση καταγράφουμε και ορισμένα μικρό προβλήματα, τα οποία προκαλούνται κυρίως από βιαστικούς οδηγούς. Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν τον τεράστιο όγκο της μετακίνησης. Μόνο την τελευταία ώρα πέρασαν από αυτό το σημείο 3.500 αυτοκίνητα. Συνολικά για σήμερα οι αναχωρήσεις αγγίζουν ήδη τις 30.000. Αριθμός Απόστολου που έρχεται να προσταθεί στις 29.000 των οχημάτων που εγκατέλειψαν την Αθήνα χθες. Παρά την τεράστια προσέλευση, ο αυτοκινητόδρομος αντέχει το βάρος και αυτό πιστώνεται στην αυστηρή εφαρμογή του σχεδιασμού της τροχίας. Από τις 4 το απόγευμα έχει τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου. Πρόκειται για την παρέμβαση που δίνει κυριολεκτικά ανάσα στον δρόμο και η οποία θα παραμείνει ενεργή έως και τις 10 απόψε το βράδυ, για να επανέλθει αύριο το πρωί από τις 8 έως τη 1 το μεσημέρι. Έχουμε και παρουσία των δυνάμεων της ελληνικής αστυνομίας. Εμφανίζει όλο το μήκο της διαδρομής. Τέλος, Απόστολε, το μήνυμα προς τους οδηγούς παραμένει αυστηρό και διαπραγμάτευτο για την ασφάλεια όλων. Μηδενική ανοχή.
18: Όση ώρα εσύ μιλάς, Χριστιανά, εμείς βλέπουμε και εικόνα από τον Κηφισό, όπου είναι προφανές ότι υπάρχει πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Είναι αρκετοί, είναι χιλιάδες αυτοί οι οποίοι φεύγουν αυτή την ώρα. Είναι πλάνα από την γέφυρα που οδηγεί, αν καταλαβαίνω σωστά, προς την έξοδο, προς τη βόρεια έξοδο ουσιαστικά του Κηφισού, της Εθνικής Οδού, και καταλαβαίνουμε όλοι ότι προφανώς θα χρειαστούν υπομονή οι οδηγοί για τις επόμενες ώρες. Εδώ η εικόνα είναι από το drone, είναι η εικόνα από το drone του Earth News. Είναι στο Μαρούσι, είναι η Αττική Οδός. Βλέπουμε αυξημένη ροή αυτοκινήτων, δεν υπάρχει μποτιλιάρισμα, αλλά είναι προφανές ότι η φορά από τα αριστερά είναι προς την Ελευσίνα. Υπάρχει αρκετή κίνηση και νομίζω ότι όσοι σκέφτονται να φύγουν αυτή την ώρα, ας το λάβουν υπόψη τους ότι θα αντιμετωπίσουν κίνηση στο ρεύμα εξόδου. Αυτή, επαναλαμβάνω, είναι η εικόνα από drone του Earth News που πετάει επάνω από την Αττική Οδό. Είναι το ρεύμα δεξιά που βλέπαμε προς αεροδρόμιο, το αριστερά προς Ελευσίνα. Και εδώ ξανά εικόνα από τον Κηφισό, που όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι θα είναι σημειωτών η κίνηση στον δρόμο, στο σημείο αυτό. Και όσοι φύγουν τώρα, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή, καθώς για να φύγουν από τα αστικά κέντρα και ιδιαίτερα από την Αθήνα θα πρέπει να περιμένουν αρκετά λεπτά. Θα υπάρχει μια καθυστέρηση 20-30 λεπτών για να βγουν από τον Κηφισό και την Αττική Οδό. Πάμε τώρα στο λιμάνι του Πειραιά. Εκεί θα συναντήσουμε την Ειρήνη Κυρίτση. Είναι μεγάλες οι πληρότητες για Αργοσαρονικό και για Κυκλάδες, Ειρήνη.
3: Πράγματι, η Απόστολη, αυξημένη είναι η κίνηση στο δρομολόγια, όπου φύγει λοιπόν για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Δημοφιλείς προορισμοί είναι τα νησιά των Κυκλάδων και του Αργοσαρονικού, καθώς είναι κοντινοί προορισμοί με τις πληρότητες να ξεπερνούν το 90%. Το οποίο που βλέπετε πίσω μου πρόκειται να αναχωρήσει από στιγμή σε στιγμή. Για Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Φω και Ρόδο επιβιβάζονται και οι τελευταίοι ταξιδιώτες με τα τελευταία κύματα. Να σου πω ότι το 2.481 κουβάδες θα αναχωρήσουν συνολικά σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά. Έχουν προγραμματιστεί από τον Πειραιά 19 δρομολόγια του Κυκλάδες και Κρήτη, 16.834 επιβάτες, ενώ για Αργοσαρονικό έχει 20 ταχύπλοα και 21 συμβατικά και θα ταξιδέψουν περίπου 5.000 επιβάτες.
18: Καλό ταξίδι λοιπόν σε αυτούς οι οποίοι επέλεξαν να φύγουν για Κυκλάδες και Αργοσαρονικό. Πάμε να πάρουμε εικόνα και από την Θεσσαλονίκη. Η Δέσποινα Κρητικού είναι στα διόδια των Μαλγάρων. Δέσποινα, έχει ξεκινήσει η έξοδος και των Θεσσαλονικαίων.
13: Έτσι ακριβώς, Απόστολε, βλέπετε πίσω μου ήδη αργά και σταθερά με υψηλές ταχύτητες και χωρίς προβλήματα να διεξάγεται η έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Είναι ένα περιπολικό το οποίο ρυθμίζει την κυκλοφορία με 7 αγκισαία από τα διόδια των Μαλγάρων να είναι ανοιχτά για την έξοδο. Έχουμε όμως και είσοδο και όλοι αυτοί οι οδηγοί που μπαίνουν από τα 5 αγκισαία προς Θεσσαλονίκη κατευθύνονται κυρίως προς την Χαλκιδική, η οποία δεν θα έχει πάρα πολύ σε αυτό το τριήμερο λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων από Έλληνες τουρίστες. Θα έχει όμως το πρώτο της κύμα τουριστών από Βαλκάνιους τουρίστες μέχρι και την Δευτέρα. Είναι οδηγοί οι οποίοι έχουν λάβει τις καθοδηγήσεις από την Τροχέα. Το περιπολικό ελέγχει αν φορούν ζώνες ασφαλείας. Βέβαια, εδώ που βρισκόμαστε δεν είναι παθέ, είναι η Εγνατία Οδός, οπότε περνούν και οι νταλίκες και χρειάζεται ακόμη περισσότερη προσοχή. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τώρα πέρασαν 4.000 αυτοκίνητα προς την έξοδο και άλλα 3.500 προς την είσοδο της Θεσσαλονίκης. Η κίνηση θα κορυφωθεί αύριο το μεσημέρι με τους υπεύθυνους των διοδίων να ετοιμάζονται ξανά να ανοίξουν τις μπάρες όταν θα προκύψει φόρτος από την κίνηση των οχημάτων.
18: Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστώ πολύ και εσένα. Και πάμε και στην γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Εκεί βρίσκεται ο Μιχάλης Βασιλάκης. Αντιλαμβάνομαι ότι όσοι έχουν επιλέξει από Πελοπόννησο να φύγουν προς Στερεά Ελλάδα και Ήπειρο, περνάνε από εκεί. Ποια είναι η κατάσταση?
20: Η κίνηση έχει ξεκινήσει και από εδώ μέσω των σταθμών διοδίων εδώ στην γέφυρα Ρίου Αντιρίου πάνω στο κατάστρωμα, αλλά διεξάγεται χωρίς προβλήματα. Όπως μπορείτε να δείτε και στα πλάνα του οικονολήπτη της ΕΤΚΟΣ Σταγαριού, η ροή των αυτοκινήτων είναι ομαλή αυτή την ώρα, με το προσωπικό της γέφυρας να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα. Δεν έχουν παρατηρηθεί μέχρι στιγμής καθυστερήσεις, καθώς η διέλευση από τον σταθμό διοδίων γίνεται με ικανοποιητικούς ρυθμούς, με τους υπεύθυνους να έχουν ανοίξει αρκετές λωρίδες κυκλοφορίας, συγκεκριμένα 6 στον σταθμό διοδίων. Ωστόσο, το αυτόματο μοντέλο εκτίμησης της κίνησης που λειτουργεί από την γέφυρα δείχνει ότι η διέλευση οχημάτων με κατεύθυνση από Ρίο προς Αντίλιο θα αυξηθεί κατακόρυφα από αύριο το πρωί μέχρι και αύριο το μεσημέρι. Γι' αυτό και οι αρχές εδώ συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στους οδηγούς, ενώ η Τροχέα βρίσκεται σε κέρια σημεία του οδικού δικτύου για την διευκόλυνση της κίνησης και την πρόληψη ατυχημάτων. Η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι το οδικό δίκτυο απορροφά ικανοποιητικά το κύμα των εκδρομέων, ωστόσο η υπομονή και η τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας παραμένουν απαράβατος κανόνας για όλους όσους ξεκινούν σήμερα και θα συνεχίσουν αύριο το ταξίδι τους.
18: Ευχαριστούμε και εσένα πολύ, Μιχάλη. Τώρα, όσοι ανησύχησαν από τις σημερινές τακτοπικές μπόρες μπορούν να ηρεμήσουν. Ο καιρός του τριημέρου θα είναι καλοκαιρινός. Στο στούντιο μαζί μας είναι η Νικολέτα Ζιακοπούλου. Νικολέτα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
18: Καλό καιρό θα βρουν όλοι.
2: Πάμε καλά, Απόστολο. Ο καιρός θα είναι πλήρως συμβατός με την εποχή και αύριο η μέρα θα είναι ηλιόλουστη από την αρχή της. Θα χαρούμε λοιπόν τον ήλιο. Κάποιες μπόρες βλέπεις μεμονωμένες εκεί προς τα εσένα, προς τα δυτικά ορεινά θα τις έχουμε, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα. Ιδιαίτερα στα ορεινά Υπήρου, δυτικής Στεράς, δυτικής Πελοποννήσου, τοπικά τα φαινόμενα όμως και σύντομα. Οι άνεμοι αύριο δεν θα ξεπερνούν τα 6 μποφόρ και το εξάρι μόνο στα Δωδεκάνησα. Ίδιο μοτίβο Κυριακή και Δευτέρα, δηλαδή πάλι με αρκετό ήλιο. Και τώρα κάποιες μπόρες θα τις έχουμε, θα με συγχωρέσετε, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα, σε υπηρετικές ορεινές περιοχές και οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ, εντάξει, υπέροχες οι θάλασσες.
18: Ιδανικές είναι οι θερμοκρασίες.
2: Έλα να δούμε τις θερμοκρασίες.
18: Για τη θάλασσα.
2: Πρώτα θα σε πάω στη στεριά και στα νησιά μας. Γιατί τώρα, κοίταξε, εδώ θερμοκρασίες σε όλους τους προορισμούς.
18: Ωραία, πολύ καλές θερμοκρασίες για όλους τους προορισμούς.
2: Φτάνουμε στους 27 βαθμούς, στην Άξο, στις Κυκλάδες μας, τη Δευτέρα και τους 29 στον Άφλιο, που θα είναι πολύς ο κόσμος εκεί, τους 28 βαθμούς. Θα ξεπεράσουμε τους 30 στο Βόλο και η παραλία της Αττικής μια χαρά θα είναι για μας που θα μείνουμε εδώ. Θα φτάνουμε και τους 30 βαθμούς. Θες και θερμοκρασία, θάλασσα, στα κολυμπήσεις, δεν ξέρω.
18: Τολμηρούς, πολύς θα μπουν, θα μπουν Μάιο μήνα στη θάλασσα.
2: Κοίταξε, θα έχει πάει τη Δευτέρα Ιούνιος, οπότε δικαιούνται να μπουν.
18: Ωραία.
2: Διότι η θερμοκρασία θάλασσα θα είναι στους 20 με 21 βαθμούς τοπικά και 22. Είναι πολύ καλές οι συνθήκες για την εποχή.
18: Και χωρίς και πολύ συνοστισμό, οπότε καλύτερα να μπουν
2: σωστά,
18: όλοι.
2: Σωστά.
18: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νικόλετα. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού με αφορμή και την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο. Την προγραμματική ατζέντα προτάσει η κυβέρνηση ασκώντας κριτική στο Πασόκ αλλά και στα πεπραγμένα της κυβέρνησης Τσίπρα, ενώ σε σταυροδρόμοι κρίσιμων αποφάσεων βρίσκονται ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.
21: Η παρουσία νέων κομμάτων ανακατεύει την πολιτική τράπουλα. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έχει προκαλέσει ισοκομματική κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η 6η Ιουνίου, ημέρα συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, θεωρείται κομβική για το κόμμα.
22: Εκτιμώ ότι η στρατηγική που είχαμε επιλέξει, η ενωτική στρατηγική, είναι η σωστή. Θα αναλάβουμε έτσι σε κάθαρα τη θέση μας και την ευθύνη μας απέναντι σε αυτό που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία. Και ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετείται και αυτός με τη δική του παρουσία, με το δικό του λόγο.
23: Τα ψέματα έχουν τελειώσει. Ο Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε ένα άλλο κόμμα. Έχουμε απευθύνει πρόταση συνεργασίας. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά μας.
21: Με τη φράση εννοείται πως θα πάω δίνει θερμό ραντεβού στην Κεντρική Επιτροπή ο Παύλος Πολάκης, παρότι Κουμουνδούρου διαμηνύει ότι μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.
24: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πρέπει με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής να αναστρέψει την πορεία απαξίωσης και διάλυσης.
21: Απαγορευτικό για ενεργεία βουλευτές έχει σηκώσει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
25: Να μην υποβιβάσουμε τη συζήτηση σε μια κουβέντα με την γραφικής περίοδου. Δεν μπορεί κανένας να έρθει ως βουλευτής, δεν μπορεί να έρθει κανένας εκπροσωπώντας έναν άλλο κομματικό φορέα.
21: Καταιγιστικές οι εξελίξεις και στη Νέα Αριστερά. Έως τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας έρχονται και νέες ανεξαρτητοποιήσεις μετά την προημερών αποχώρηση ως γιούρ από την κοινοβουλευτική ομάδα. Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Τζανακόπουλος, Ηλιόπουλος, Ζεϊμπέκ περνούν σύμφωνα με πληροφορίες στην πόρτα εξόδου. Κοντά στην έξοδο φέρονται και οι Φωτίου Τζούφη.
26: Η Νέα Αριστερά έχει ένα συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο. Υπάρχει η αριστερά μαζί με τις δυνάμεις της πολιτικής οικολογίας ως αυθύπακτη πολιτική δύναμη.
21: Στη Χαριλάου Τρικούπη επιμένουν ότι το Πασόκ είναι εκείνο που μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να στέλνει μήνυμα από τη Δίνιανη Ευρυτανία, στην οποία τον Μάρτιο του 1944 σχηματίστηκε η λεγόμενη κυβέρνηση του Βουνού.
27: Για μας λοιπόν χρέος είναι ένα νέο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης. Θα βελτιώσει τη ζωή όλων των Ελλήνων, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες ορεινές περιοχές. Γι' αυτό λοιπόν για το ΠΑΣΟΚ, το όραμα και ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή ταυτίζονται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης.
28: Μόνο που ένοιαζε το ΠΑΣΟΚ πριν από ένα μήνα από ότι ήταν το συνέδριο, ήταν να πει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν τον ένοιαζε ούτε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ούτε ο κ. Τσίπρας, ούτε τίποτα. Τώρα τα πληρώνει αυτά. Αλλά δεν είναι δικό μας πρόβλημα.
18: Ναι.
28: Ούτε θα κερδίσει τη μάχη της εμπιστοσύνης των πολιτών η Νέα Δημοκρατία, αν είναι καλύτερη από έναν πρώην πρωθυπουργό, όπως ήταν ο κ. Τσίπρας, που έχει κρίσει τόσες πολλές φορές.
29: Να επανέρχεται ο πρώην πρωθυπουργός, ο πρώην αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρώην αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, να φτιάχνει νέο κόμμα και να λέει ότι είμαι νέο. Τι νέο. Είναι παλιό, είναι μέρος αυτού του συστήματος.
30: Τις εκλογές τρέμει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και όλο το παλαιοκομματικό σύστημα της μεταπολίτευσης. Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης, μαζί με τα υποκομματίδια.
31: Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι νέο κόμμα, είναι σάπια παλιά υλικά. Όσον αφορά την κυρία Καριστιανού,
1: όταν πέσει, θα λέγαμε, ο κουρνιαχτός, θα κριθεί αυστηρά.
4: Ούτε ο κ. Μητσοτάκης θα την γλιτώσει, οπότε θα έλεγα στα στελέχη του που τώρα αγωνιούν για την επανεκλογή τους να αυτοπροστατευθούν ακριβώς από τις ποινικές ευθύνες που είναι πια κραυγαλές.
21: Το πολιτικό σκηνικό αναμένεται να αποκτήσει χαρακτηριστικά με τοπική σύγκρουση ανάμεσα στα κόμματα το επόμενο διάστημα.
18: Να δούμε τώρα τα δεδομένα που δημιουργεί στο πολιτικό σκηνικό είσοδος των νέων κομμάτων, όπως αποτυπώνονται στη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για την ιστοσελίδα Flash. Μαζί μας ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
5: Μία έρευνα, Απόστολη, η οποία ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ, στο κρίσιμο αυτό διάστημα, καταλαμβάνει και όσα προηγήθηκαν με την ανακήρυξη του κόμματος Καρεσιανού.
18: Άρα πλέον είναι, μετριούνται κανονικά δύο κόμματα που έχουν ανακοινωθεί.
5: Όχι συμπάθειες, όχι θετικές γνώμες απλώς. Και εκεί λοιπόν καταγράφονταν ανακατατάξει στη δημοσκοπική σειρά, διατηρεί την πρωτιά της η Νέα Δημοκρατία με 23,5%.
18: Στη δεύτερη θέση το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
5: Λασάρεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη με 12,6%. Υποχωρεί στην τρίτη θέση το Πασόκ με 10%, που προηγείται με βραχία κεφαλή του δεύτερου νεότερου κόμματος που υπάρχει, της Ελπίδας για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, η οποία έχει 9,5%. Έχουμε ένα ντέρμπι στην πέμπτη, για την πέμπτη θέση, ανάμεσα σε Κουκουέ που έχει 6,4% και Ελληνική Λύση που έχει 6,3%. Στο 3,2% υπολογίζονται οι δυνάμεις της Πλεύσης Ελευθερίας, που σε προηγούμενες έρευνες τη βλέπαμε να πλασάρεται αρκετά ψηλά, και η Φωνή Λογικής βρίσκεται στο 2,7%. Τώρα κάτω από το όριο εισόδου στη Βουλή, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, με 1,5%. Υπολογίζεται.
18: Είναι πρώτα 2,6% το ΜέΡΑ25.
5: Το ΜέΡΑ25 με 2,6%. Στο 1,7% η Νίκη. Στο 1,5% ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, στο 0,9% οι Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασελάκη. Άλλο κόμμα το 1,5% και υψηλό ποσοστό 16,2% για να αποφάσει.
18: Μάλιστα. Γιώργο Παπακοσταντίνου, σε ευχαριστώ πολύ. Στις δυνατότητες οικονομίας αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Power Game και του Economist στα Χανιά και τόνισε ότι οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης πρέπει να κινούνται εντός των δημοσιονομικών ορίων. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά το Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: έχουμε πειραματιστεί με τον λαϊκισμό στο παρελθόν και τώρα πειραματιζόμαστε με τον λαϊκισμό και το rebranding.
6: Το σχέδιό του για την τρίτη τετραετία αναλύει ο Πρωθυπουργός στο φόντο του συνεδρίου, επενδύοντας στην αλλαγή. Πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη που διοργανώνουν ο Economist και το Power Game στα Χανιά. Κεντρικό στοίχημα η πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη. Με τον κύριο Μητσοτάκη να χρούει καμπανάκι για τις ειρήνες του λαϊκισμού, καρφώνοντας εμέσως πλην σαφώς την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα.
7: And you have easy solutions offered by populists both from the right and from the left. And in that sense, Greece has an advantage because we've already experimented with populists and it didn't go very well. So when the populists reemerge now with a nice new sort of rebranding sort of strategy and they say the same things, people say, okay, but last time we tried this, we almost went bankrupt.
6: Ο Πρωθυπουργός δίνει έμφαση στα κυβερνητικά παραδοτέα, προτάσσοντας την υλοποίηση δεσμεύσεων που ο ίδιος χαρακτηρίζει κλειδί για την αξιοπιστία και τη σχέση εμπιστοσύνης των πολιτών με το κράτος, όπως ο κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ και ο μέσος μισθός στα 1500 ευρώ.
7: This government has a strong democratic legitimacy. We were elected twice with a very, very clear agenda and a very clear platform. And when I look at the commitments that we made in 2023, and I compare them to the deliverables in 2026, we have met most of our commitments.
6: Η προσέλκυση δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων κυριαρχεί στον οδικό χάρτη της περίοδου 2027-2030.
7: When we prepare our plan for hopefully a third term, at least what we will present to the Greek people, even higher growth rates are necessary to fund public investment, to support disposable income, to fund our social state, healthcare. Education. So this is all about growth.
6: Η στρατηγική μείωση του δημοσίου χρέους συμπορεύεται με τη δημοσιονομική υπευθυνότητα.
7: The solution is not to offer promises which we cannot deliver on. Whatever we do has to be within the confines of our fiscal space, and whatever we do needs to be laser focused on growing the economy. We may discuss about this later, but the big problem of Europe has always been growth. We're growing at, you know, double the eurozone right now. Am I happy with this growth rate? No, I would like to see it even higher.
6: Πρέπει να είμαστε ταπεινοί στη δημόσια εικόνα μας. Να ακούμε τους ανθρώπους για τους οποίους εργαζόμαστε, είναι το μήνυμα του κυρίου Μητσοτάκη, με παραλήπτες στο εσωτερικό της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας.
18: Δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν την κυρία κατοικία τους σε πληστηριασμό θα μπορούν να μεταβιβάζουν και να επαναμισθώνουν το σπίτι τους στον υποίδρυση φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, ο οποίος σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών θα λειτουργήσει από το φθινόπωρο. Οι ευάλωτοι θα δικαιούνται και κρατικής επιδότησης προκειμένου να μπορούν να πληρώνουν το ενίκιο.
0: Ευκαιρία σε δανειολήπτες με σοβαρά οικονομικά προβλήματα να διασφαλίσουν την παραμονή τους στην κύρια κατοικία, ακόμα και σε ακραίες περιπτώσεις πτώχευσης ή αναγκαστικής εκτέλεσης, θα παρέχει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων.
8: Εκ των πραγμάτων είναι ένα πολύπλοκο project να μπορέσει αυτός ο φορέας να υλοποιηθεί. Εν πάση περιπτώσει, τώρα είμαστε πραγματικά στην τελική ευθεία. Περιμένουμε άμεσα τις δεσμευτικές προσφορές. Και αν έπρεπε να το πω σε τίτλο, θεωρώ ότι η είδηση είναι ότι ο φορέας αυτός θα έχει λειτουργήσει μέχρι το τέλος του φθινοπόρου.
0: Ο φορέας θα αποκτά την κυριότητα της κατοικίας. Θα την επαναμισθώνει στο δανειολήπτη για διάστημα έως 12 χρόνια. Ο ευάλωτος οφειλέτης θα πληρώνει ενίκιο επιδοτούμενο από το κράτος με 70 έως 210 ευρώ, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού, το εισόδημα και την περιουσιακή του κατάσταση.
9: Πολύ προσοχή όσοι έχουν προγραμματισμένο πληστηριασμό αυτή τη στιγμή. Ή επιθυμούν να πτωχεύσουν, μπορούν, εφόσον είναι ευάλωτοι οφειλέτες, να υποβάλουν την αίτηση για να υπαχθούν στο διάγνωμα στο πρόγραμμα, προκειμένου να ανασταλεί ο πληστηριασμός και στην πορεία, όταν δημιουργηθεί ο φορέας, να μπορέσουν να ενταχθούν στη διαδικασία αυτή.
0: Μετά την παρέλευση της 12ετίας, ο δανειολήπτης θα μπορεί να επαναγοράσει το ακίνητο, εφόσον βελτιωθεί η οικονομική του κατάσταση.
10: Ο Υπουργός Οικονομικών νιώθει την ανάγκη να δώσει εξηγήσεις γιατί χρειάστηκαν 6 χρόνια να δημιουργηθεί ένας φορέας. Γιατί δεν επαναφέρει την προστασία της πρώτης κατοικίας.
18: Είναι τουλάχιστον οξύμορο η αξιωματική αντιπολίτευση να επιτίθεται στην κυβέρνηση όχι για κάτι που δεν έγινε, αλλά για κάτι που επιτέλους γίνεται.
0: Διάταξη που θα περιληφθεί σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα προβλέπει βελτιώσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό με προστασία της κύριας κατοικίας από την υπόλοιπη περιουσία του οφειλέτη και τη δυνατότητα ένταξης χρεών από 5.000 ευρώ έναντι 10.000 που ισχύει ως τώρα.
18: Εκτός συνόρων στο Βαλ γραφείο είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει δώσει ακόμη την έγκρισή του στο σχέδιο εκεχηρίας 60 ημερών και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα στη Τεχεράνη. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν ότι το μνημόνιο θα ανοίξει τα στεναντορμούς, αλλά αφήνει άλυτο το ζήτημα των πυρηνικών.
11: Μπορεί μια συμφωνία με τη Τεχεράνη να είναι κοντά. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος προειδοποίησε όμως πως υπάρχουν ακόμη εκκρεμή ζητήματα. Ενδεικτική και η ανάρτηση του κορυφαίου διαπραγματευτή του Ιράν.
18: Τις παραχωρήσεις δεν τις κερδίσαμε με το διάλογο, αλλά με τους πυράβλους. Στις διαπραγματεύσεις απλώς τους τις κάνουμε ξεκάθαρες. Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη σε εγγύησεις και λόγια, αλλά μόνο στις πράξεις.
11: Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ήδη ξεκαθαρίσει σε μαγνητοσκοπημένη συνέντευξή του στο Fox News πως μια συμφωνία που δεν θα ήταν καλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί κόκκινη γραμμή.
12: We've defeated them militarily.
11: Εκτός από τα πυρηνικά, ο Λευκός Οίκος επιδιώκει να διευθετήσει και το ζήτημα των στενών του Ορμούς.
14: Iran has to turn over their highly enriched uranium. They cannot pursue a nuclear weapon. And the Strait of Hormuz, back to your question on energy, has to free transit. I had a call with the Omani ambassador this morning, and he assured me that there were no plans for tolling the strait.
11: Εν αναμονή εξελίξεων, τα βλέμματα είναι στραμμένα στα αποτελέσματα της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών και Πακιστάν στην Ουάσιγκτον.
18: Μαζί μας είναι η Άννα Παπασουτηρίου. Πριν από λίγο, Άννα, είχαμε ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία αναφέρει ότι αποσύρεται για να αποφασίσει τι θα γίνει με τη συμφωνία και θέτει πάλι τις κόκκινες γραμμές των ΗΠΑ.
15: Ανακοίνωσε λοιπόν ξεκάθαρα ότι μπαίνει σε μια πολύ κρίσιμη συνάντηση με τους συμβούλους του στην αίθουσα διαχείρισης κρίσεων στο Λευκό Οίκο για να λάβει την τελική απόφαση, όπως είπε χαρακτηριστικά, για την συμφωνία με το Ιράν, η οποία υπενθυμίζω ότι προβλέπει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, άνοιγμα των στενών του Ορμούς και σε μεταγενέστερο χρόνο συζήτηση για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Στη μακροσκελέστατη αυτή ανάρτησή του Απόστολε, όπως είπες και εσύ, θέτει παράλληλα και τις κόκκινες γραμμές του, ανακοινώνει όμως πιθανότατα και κάποια σημεία στα οποία υπήρξε σύγκληση, αν όχι συμφωνία, μεταξύ των δύο πλευρών. Χαρακτηριστικά λέει λοιπόν ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ότι θα ανοίξει τα στενά χωρίς διόδια, θα προχωρήσει σε αποναρκοθέτησή τους για να απεγκλωβιστούν όλα τα εμπορικά πλοία και στη συνέχεια οι Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον αποκλεισμό, τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει στο Ιράν. Σε ό,τι αφορά τώρα το απόθεμα του εμπλουτισμένου ουρανίου, καθιστά σαφές εδώ ότι έχει συμφωνηθεί οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με το Ιράν και τη συνδρομή της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ να το ανακτήσουν και να το καταστρέψουν. Βεβαίως έχει σημασία αυτή τη στιγμή να δούμε ποια είναι και η αντίδραση από την πλευρά της Τεχεράνης. Το CNN πάντως πριν από λίγο μετέδιδε επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα προχωρήσει σε ανακοίνωση της απόφασής του αν δεν έχει ενημερωθεί πρώτα για τις προθέσεις του Μοστάμπα Χαμενεή.
18: Μάλιστα.
15: Γιατί θέλει να είναι βέβαιος στην ουσία.
18: Άρα περιμένει από την ελληνική πλευρά να δούμε τι θα αποφασίσουν αυτοί και μετά ο ίδιος θα πάρει την απόφασή του.
15: Προφανώς έχει ήδη ενημερωθεί. Έχει ήδη ενημερωθεί για τις προθέσεις του Μοστάμπα Χαμενεή, αν διαβάζουμε σωστά λοιπόν την ανάρτησή του, γιατί πάει προς τελική απόφαση.
18: Μάλιστα.
15: Μένει να δούμε βέβαια ποια είναι και η αντίδραση της Τεχεράνης.
18: Είναι και Παρασκευή απόγευμα, τα χρηματιστήρια κλείνουν σιγά σιγά. Νομίζω ότι όλοι θα περιμένουν να δουν την τελική απόφαση Τραμπ. Άννα, σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Οι Βρετανικές αρχές συνέλαβαν Έλληνα για κατασκοπία υπέρ του Ιράν. Περισσότερα θα μας πει η ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο, Ευδοξία Λιμπέρη, τι ακριβώς έχει συμβεί.
2: Λοιπόν, πρόκειται για έναν Έλληνα υπηκό, κάτοικο μονάχου Γερμανίας, ο οποίος κατηγορείται στη Βρετανία για κατασκοπία σε υπόθεση που σύμφωνα με τη Μετροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου συνδέεται με το Ιράν. Ο 46χρονος Ιωάννης Σαϊδινίδης κατηγορείται κατά τις Βρετανικές αρχές πάντα για τη στοχοποίηση δημοσιογράφου του περσόφωνου τηλεοπτικού σταθμού Iran International με έδρα το Λονδίνο, το οποίο ασκεί κριτική στην Ιρανική κυβέρνηση. Ο 46χρονος συνελήφθη στις 16 Μαΐου στο West Sussex από αστυνομικούς της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Την ανακοίνωση σήμερα έκανε η επικεφαλής της Αντιτρομοκρατικής Helen Flanagan, λέγοντας ότι η υπόθεση ενδέχεται να προκαλέσει ανησυχία σε πολλούς στο Ηνωμένο Βασίλειο, ειδικότερα σε όσους εργάζονται σε περσόφωνα μέσα ενημέρωσης. Ο Αϊδινίδης κρατήθηκε βάσει του νόμου περί εθνικής ασφάλειας και μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα του Λονδίνου. Σήμερα μεταφέρθηκε στο πλημελιωδικείο του West, όπου εξετάζονται πρωτοβάθμια οι ποινικές υποθέσεις, Απόστολε.
18: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, Ευδοξία. Η επιστροφή της διεθνής τιμής του πετρελαίου στα επίπεδα που βρισκόταν και στις αρχές Μαρτίου αποτυπώνεται πλέον και στην εγχώρια αγορά καυσίμων. Η δηληστηριακή τιμή έχει υποχωρήσει πάνω από 10 λεπτά το λίτρο τις τελευταίες ημέρες. Στην Αγγλία, μεγαλύτερες μειώσεις θα αποτυπωθούν μετά το τρίμερο.
15: Αν και το έλλειμμα της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου βαθαίνει και παρά τις σποραδικές παραβιάσεις της εκεχηρίας στον Περσικό κόλπο, οι προσδοκίες των αγορών για σύναψη συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών έφεραν νέα εβδομαδιαία πτώση του Brent κατά 7% και μικρές αλλά συνεχείς μειώσεις των διελιστηριακών τιμών.
3: Στις τελευταίες μέρες δείχνει μια αποκλιμάκωση.
13: Από προχθές 5 λεπτά, από την Τετάρτη δηλαδή 5 λεπτά. Μακάρι να πέσει κι άλλο.
15: Στην Αττική, που λόγω κατανάλωσης φαίνονται πιο γρήγορα οι μεταβολές, η μέση τιμή της αμόλυβδης κινείται στα 2,89 ευρώ, 3,5 λεπτά δηλαδή φτηνότερα από την περασμένη εβδομάδα.
16: Η πτώση στις διεθνείς τιμές πετρελαίου έχει μεταφραστεί πλέον και στις Αντλίες. Στην Πάτρα, η τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 2,05.
17: Οι τιμές κυρίως του πετρελαίου έχουν το τελευταίο δεκαέμερο κοντά στα 9 με 10 λεπτά πτώση και λίγο λιγότερο τιμής της αμόλυβδης.
15: Στο 1,79 ευρώ, η μέση πανελλαδική τιμή του πετρελαίου κίνησης που κινείται λίγο πιο πάνω από την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου, όταν ακόμα δεν είχε εφαρμοστεί η επιδότηση των 20 λεπτών. Παραμένει ωστόσο πολύ ακριβότερο από το 1,5 ευρώ που κόστιζε προπολεμικά.
19: Τσιμπημένες φυσικά, έχει αρκετό καιρό τώρα που είναι αρκετά υψηλά.
15: Οι κυπρατηριούχοι ζητούν μείωση των φόρων στα καύσιμα και φρένο στα κέρδη των διελιστηρίων.
18: Σε ευρύ διάλογο καλεί το Υπουργείο Ανάπτυξης στις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ προκειμένου να υπάρξει συμφωνία μείωσης των τιμών σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Οι πρώτες επαφές θα γίνουν τις επόμενες ημέρες και εφόσον υπάρξει θετικό αποτέλεσμα θα αποφευχθεί η παράταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και μετά το τέλος Ιουνίου.
1: Περίπου 30 μέρες απομένουν για να λήξει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και τα δεδομένα δείχνουν να αλλάζουν. Ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης είχε σχεδιάσει να παρατείνει το μέτρο για τα τρόφιμα, τελικά ρίχνει στο τραπέζι μια εναλλακτική πρόταση. Ζητά από προμηθευτές και σούπερ μάρκετ να συμφωνήσουν με την κυβέρνηση για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διατροφής και νοικοκυριού προκειμένου να μην παραταθεί το πλαφόν.
20: Απευθύνθηκα και προς την ελληνική βιομηχανία τροφίμων και προς τα σούπερ μάρκετ, ζητώντας να πετύχουμε μια εθνική κοινωνική συμφωνία που θα περιλαμβάνει σοβαρές μειώσεις τιμών αλλά σε βασικά προϊόντα προκειμένου να μην είναι απαραίτητο το μέτρο του πλαφών στο κέρδος.
1: Εάν υπάρξει τελικά συμφωνία, τότε 30 Ιουνίου τελειώνει το πλαφόν και από τον Ιούλιο θα πρέπει να μειωθούν οι τιμές σε βασικά είδη όπως γαλακτοκομικά, κρέας, ψωμί, αλεύρι, ζυμαρικά, καθαριστικά σπιτιού και βρεφικά είδη.
22: Παίρνεις λιγότερα κάθε φορά που ψωνίζεις.
23: Το θέμα είναι ότι όταν σταματήσει ο πόλεμος δεν πρόκειται να κατέβουν και οι τιμές.
1: Παράγοντες της αγοράς θεωρούν θετικό το ενδεχόμενο να μην παραταθεί το πλαφόν. Ωστόσο τονίζουν ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικά περιθώρια μείωσης των τιμών. Άλλωστε, όπως λένε, πρόσφατη έρευνα του ΙΟΒΕ δείχνει ότι στα επώνυμα τυποποιημένα τρόφιμα η μεταβολή των τιμών ήταν οριακά μηδενική ή και αρνητική τους τελευταίους 16 μήνες.
24: Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, οι επιχειρήσεις τροφίμων επιχειρούν να λειτουργήσουν ως ανάγωμα, απορροφώντας οι ίδιες το μεγαλύτερο μέρος των αυξήσεων στα μεταφορικά.
25: Η ανθεκτικότητα των επιχειρήσεών μας που όλα αυτά τα χρόνια στήριξαν την ελληνική οικονομία δεν είναι ανεξάντλητη. Χρειάζεται ένα δίκαιο και ισορροπημένο πλαίσιο λειτουργίας. Η ακρίβεια είναι ο χειρότερος μας εχθρός. Δεν τη θέλουμε, δεν την επιδιώκουμε.
1: Οι έλεγχοι για την εφαρμογή του πλαφών σε τρόφιμα και καύσιμα συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς και τα πρόστιμα κυμαίνονται από 5.000 έως και 5 εκατομμύρια ευρώ.
18: Συνεχίζει το πέρασμα του σαρωτικός καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, σε πορτοκαλί συναγερμό η Γαλλία, σε κόκκινο πόλη της Ιταλίας. Στους 40 βαθμούς άγγιξε ο υδράργυρος στην Πορτογαλία. Ρεκόρ θερμοκρασιών και στην Ισπανία.
26: Στη δίνη του καύσωνα παραμένει η Γαλλία. Οι ράγες του Τραμπ σε προάστιο του Παρισιού λύγησαν από τις υψηλές θερμοκρασίες. Οι κάτοικοι βουτούν στο κανάλι Σεν Μαρτέν προσπαθώντας με κάθε τρόπο να βρουν μια ανάσα δροσιάς, όμως ελοχεύουν κίνδυνοι. Νεαρός σώζει τον άνδρα που παραλίγο να πνιγεί. Άλλοι ανοίγουν ακόμη και πυροσβεστικούς κρουνούς για να δροσιστούν, προκαλώντας όμως και αντιδράσεις για την σπατάλη νερού. Στον Μπορντό, κάτοικοι και τουρίστες αναζητούν λίγη ανακούφιση στη διάσημη υδάτινη πλατεία Μιρουάρ Ντο, ενώ οι θερμοκρασίες αγγίζουν τους 38 βαθμούς.
27: Le matin, il n'y a pas vraiment d'heure où on peut souffler un petit peu, puisque il fait très chaud.
26: Στην Πορτογαλία ο υδράργυρος πλησίασε τους 40 βαθμούς Κελσίου ένα μήνα πριν από την έναρξη του καλοκαιριού. Οι αρχές προειδοποιούν για αυξημένο αριθμό θυμάτων λόγω καύσωνα.
28: As temperaturas estão acima da média, não 5 ou 6 graus. Estão 8-10 graus acima da média.
26: Αντιμέτωποι με ένα πρωτοφανές για την εποχική μας ζέστης και η Ισπανία.
29: Los termómetros siguen disparado, eso no ayuda a los incendios, con máximas que superan los 37 grados en el norte del país. Y eso tiene consecuencias. 47 personas han muerto en la cornisa cantábrica y Galicia por causas atribuibles al calor.
30: Nadie se salva.
31: Un calor asfixiante.
30: Estamos viviendo unos días infernales.
26: Άδειο το κέντρο του Τωρίνο, καθώς λίγοι είναι αυτοί που αντέχουν τις θερμοκρασίες ρεκόρ για την εποχή που καταγράφονται εδώ και μέρες. Κόκκινο συναγερμό σήμανε σε μεγάλες πόλεις από τον βορρά έως τα κεντρικά της Ιταλίας.
32: Si cerca l'ombra sotto i portici e ci si rinfresca di continuo.
33: Veramente respirabile l'aria. Calore, parecchio caldo e la gente fa fatica anche a uscire.
26: Ο δορυφορικός χάρτης του Κοπέρνικους αποτύπωσε το κύμα ακραίας ζέστης που σαρώνει την Ευρώπη.
18: Στο Παρίσι πάμε τώρα και στην ανταποκριτριά μας, την Θωμαΐση Παπαγιωάννου. Η ζέστη είναι τόσο έντονη που λύγησαν ακόμα και οι ράγες του Τραμπ. Είναι δύσκολη κατάσταση σήμερα. Στο Παρίσι το θερμόμετρο δείχνει, από ό,τι μας είπες, 35 βαθμούς.
34: 34-35 βαθμούς τώρα έχει λίγο πέσει η θερμοκρασία, μόνο που είναι αποπληκτική ατμόσφαιρα, κάνει πολύ υγρασία. Λίγοι είμαστε στο τέλος της αυτού του επεισοδίου καύσωνα. Από αύριο αρχίζουν καταιγίδες, ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία. Το θέμα είναι ότι σε άλλες περιοχές της Γαλλίας το θερμόμετρο ανέβηκε πάλι στους 38 βαθμούς και επιτέλους σιγά σιγά αρχίζουν να αναπνέουν ένα κομμάτι της Γαλλίας. Ένα άλλο κομμάτι ακόμα βρίσκεται υπό την επίρρεια του καύσωνα, του θερμικού θόλου. Θέλω να σας πω ότι δεν είναι μόνο οι Ράγες, αλλά ένα άλλο συμβολικό, να το πούμε έτσι, επεισόδιο που συνέβη εδώ και συνδέεται με το τουρνουά του Roland Garros, του Open της Γαλλίας, το τένις. Το νούμερο ένα του τένις στον κόσμο, ο Γιάννικ Σίνερ, χτες εξουθενωμένος από την πολύ ζέστη, αποφάσισε να αποτραβηχτεί και να εγκαταλείψει το τουρνουά, για να καταλάβετε πόσο έντονη είναι αυτή η ζέστη εδώ πέρα. Επίσης, μάθαμε ότι η πυροσβεστική της Γαλλίας αποφάσισε να πραγματοποιήσει ασκήσεις, αντιπυρικές ασκήσεις, γιατί είναι σίγουρο και είναι δεδομένο ότι θα αρχίσουν οι μεγάλες πυρκαγιές αν συνεχιστούν αυτά τα επεισόδια καύσωνα στη Γαλλία.
18: Μάλιστα. Θωμά, σας ευχαριστώ πολύ. Σε ικανοποιητικά επίπεδα βρίσκονται οι κρατήσεις στους δημοφιλείς προορισμούς. Κοντινά ταξίδια, οδικές εκδρομές αλλά και νησιά κυριαρχούν στις προτιμήσεις των Ελλήνων ταξιδιωτών.
0: Με τη θερμοκρασία να θυμίζει πλέον προχωρημένο καλοκαίρι, οι μηχανές για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος έχουν ήδη ζεσταθεί. Χτισμένη ανάμεσα στο αντίριο και τις εκβολές του ποταμού Μόρνου, η Ναύπακτος αποτελεί έναν ιδανικό προορισμό για όσους αναζητούν το συνδυασμό βουνού και θάλασσας σε απόσταση αναπνοής από τα μεγάλα αστικά κέντρα.
2: Αυτό το τριήμερο θα είμαστε γεμάτοι εδώ στην πόλη. Όμορφος προορισμός η Ναύπακτος, κοντά πλέον και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις. Οπότε νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή.
3: Οι χειρότες αγγίζουν το 90% και ακόμα είμαστε σε εξέλιξη. Ναύπακτος είναι έτοιμη, είναι έτοιμη και μπορεί να υποδεχτεί πάρα πολύ κόσμο.
0: Στο νησί των Ιππωτών, η Ρόδος έχει ξεκινήσει να υποδέχεται πολύ κόσμο από την Ελλάδα αλλά και τη γειτονική Τουρκία.
4: Έχουμε μια μεγάλη αύξηση σε σχέση με πέρσι, είναι γύρω στο 50% απάνω. Προσπαθούμε όσο το δυνατόν να εξυπηρετήσουμε καλύτερα. Αφήσαμε τις τιμές στα ίδια επίπεδα. Έχουμε φροντίσει να έχουμε πολλά δρομολόγια ώστε να μην φέρνουμε πάρα πολύ κόσμο μαζεμένο.
0: Αγκαλιασμένη από τα νερά του Μεσσηνιακού Κόλπου και κάτω από τη σκιά του Ταΐγετου, η Καλαμάτα ετοιμάζεται για ένα γεμάτο τρίμερο με τις κρατήσεις να κινούνται σε υψηλά επίπεδα.
5: Είναι ιδιαίτερα ενθετικά τα μηνύματα. Πραγματικά μας δημιουργούν μια αισιοδοξία.
0: Αρκετοί εκδρομείς γυρίζουν την πλάτη στη θάλασσα, αναζητώντας την ηρεμία και τη δροσιά του βουνού. Στην καρδιά της Αρκαδίας, η ιστορική Καρίτενα, με το επιβλητικό της κάστρο και τα πέτρινα αρχοντικά, αποτελεί το ιδανικό ησυχαστήριο στο καταπράσινο τοπίο.
6: Περιμένουμε εν ώψη του τριημέρου.
0: Αρκετοί εκδρομείς γυρίζουν την πλάτη στη θάλασσα, αναζητώντας την ηρεμία και τη δροσιά του βουνού. Στην καρδιά της Αρκαδίας, η ιστορική Καρίτενα, με το επιβλητικό της κάστρο και τα πέτρινα αρχοντικά, αποτελεί το ιδανικό ησυχαστήριο.

0: Φόντο το γαλάζιο των νησιών είτε τα καταπράσινα μονοπάτια, η Πηξίδα ανοίγει επίσημα την αυλαία του φετινού καλοκαιριού.
1: Οριστικά ενόχοι κρίθηκαν οι τέσσερις καταδικαστέντες για την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι με απόφαση του Αρείου Πάγου. Πάμε στην Άννα Βλάχο Παναγιώτη με τις πληροφορίες. Άννα.
2: Στο Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο Απόστολη είχαν προσφύγει με αίτηση αναίρεσης τρεις τελεσίδικα καταδικαστέντες για την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Ο τότε αρχηγός της πυροσβεστικής Σωτηρής Τερζούδης, ο τότε υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος Βασίλης Ματθεόπουλος και ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης. Και οι τρεις είχαν καταδικαστεί τελεσίδικα για ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματικές βλάβες από αμέλεια συνολικά σε 340 χρόνια φυλάκισης με εκτιτέα τα 5. Θυμίζω ότι με βάση την τελεσίδικη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημελημάτων της Αθήνας από πέρσι τον Ιούνιο εκτείουν την ποινή τους στην φυλακή. Έτσι λοιπόν ο Άριος Πάγος εξετάζοντας την αίτηση ανέρεσής τους την απέρριψε. Άρα θεωρείται αμετάκλητη η καταδικαστική απόφαση της δικαιοσύνης για αυτούς τους τρεις. Ωστόσο ανέρεσε το σκέλος της δικαστικής απόφασης που αφορά στην μη χορήγηση ελαφρυντικού στους τρεις καταδικαστέντες. Μόνο για αυτό το σκέλος την στέλνει πίσω την υπόθεση προς νέα εκδίκαση και πάλι στο Τριμελές Εφετείο Πλημελημάτων. Και θυμίζω ότι με βάση την απόφαση του Ιουνίου του 2025 είχαν κρυθεί τελεσίδικα ένοχοι οι 11 από τους 21 κατηγορούμενους για την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, 9 πρώην υψηλόβαθμοι πυροσβέστες και ο ηλικιωμένος που προκάλεσε τη φωτιά με ποινές από 3 έτη έως και 300 έτη φυλάκισης με εκτιτέα τα 5 από αυτά.
1: Άννα, σε ευχαριστώ πολύ. Ενώπιον της δικαιοσύνης οδηγήθηκαν οι πρώτοι 15 από τους 22 συνολικά συλληφθέντες από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το οικονομικό όφελος της εγκληματικής οργάνωσης εκτιμάται σε περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Το γκρουπ από τους συνολικά 22 συλληφθέντες του μεγάλου κυκλώματος των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη περνούν το κατόφλι των δικαστηρίων της πρώην Σχολής Ευελπίδων.
3: Τρεις κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν νέα προθεσμία. Θα απολογηθούν αύριο ενώπιον του ανακριτή μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος, ανάμεσα σε αυτούς και οι φερόμενοι ως αρχηγοί.
0: Η διαδικασία αναμένεται μαραθώνια λόγω του μεγάλου αριθμού εμπλεκομένων αλλά και της ογκοδέστατης δικογραφίας που έχει σχηματιστεί από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.
4: Τα χωράφια είναι δικά μου, πάπου προς πάπου, τα μίσθωνα νόμιμα. Υπάρχουν όλα τα έγγραφα που το αποδεικνύουν. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς βρέθηκα κατηγορούμενος.
0: Αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πλαστογραφία. Στην πλειοψηφία τους όλοι αρνούνται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση.
5: Είμαι κτηνοτρόφος και από μικρή ηλικία δραστηριοποιούμε σε αυτόν τον τομέα. Τα βοσκοτόπια στοιχείο ήταν της γιαγιάς μου που πέθανε το 2023 και δεν προλάβαμε στο Ε9 να βάλουμε την αποδοχή κληρονομιάς.
6: Η θέση του εντολέα μου. Αρνούμαστε τις κατηγορίες.
0: Στην κορυφή της εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα με τις αρχές, βρίσκονται δύο αδέρφια λογιστές από το Ρέθυμνο. Αυτοί φαίνεται να κινούσαν τα νήματα, εκμεταλλευόμενοι τη θέση τους και τα κενά του συστήματος. Στο συντονιστικό μηχανισμό φαίνεται ότι ήταν ο αντιδήμαρχος και υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Ήταν εκείνοι που έστησαν το δίκτυο, εντόπιζαν τα ορφανά αγροτεμάχια και πλαστογραφούσαν τα έγγραφα. Συνολικά 88 πρόσωπα φαίνεται να συμμετείχαν ενεργά στο κύκλωμα. Οι 17 εμφανίζονταν ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων, ενώ ακόμη 71 ως μισθωτές και λήπτες επιχορηγήσεων, υποβάλλοντας ψευδείς δηλώσεις για την παράνομη λήψη ευρωπαϊκών ενισχύσεων. Στη βάση της πυραμίδας βρίσκονται εκατοντάδες ανυποψίαστοι πολίτες σε όλη την Ελλάδα. Στο όνομά τους δηλώνονταν ψευδώς βοσκότοποι και αγροτεμάχια. Το αποτέλεσμα, τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκών επιδοτήσεων κατέληγαν παράνομα στις τσέπες της οργάνωσης.
1: Σύνδεση με τα δικαστήρια της Ευελπίδων και την Άννα Νικολάου για να δούμε πώς εξελίσσεται η σημερινή διαδικασία.
3: Αυτή τη στιγμή Απόστολο ολοκληρώνει την απολογία του 8ου κατηγορούμενου. Σήμερα απολογούνται 12 άτομα. Πρόκειται για κατηγορούμενους οι οποίοι σύμφωνα με τα στοιχεία μετήχαν στην εγκληματική οργάνωση. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης απολογιών, τότε ανακριτής και εισαγγελές θα προχωρήσουν σε διάσκεψη και θα αποφασίσουν την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι αρνούνται ότι λάμβαναν παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θυμίζουμε ότι είναι αντιμέτωποι με 4 κακουργήματα και αύριο αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι, ανάμεσα σε αυτούς και οι δύο φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης.

0: ιδεολογιστές.
1: Σε ευχαριστούμε, Άννα. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που έχει ξεσπάσει σε αγροδασική έκταση στους γόνους Λάρισας. Αυξημένες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν προκειμένου να μην επεκταθεί το πύρινο μέτωπο λόγω και των ισχυρών ανέμων που πλέουν στην περιοχή. Πάμε στην Μίνα Μαυρογιάννη. Βλέπουμε από την εικόνα, καταρχάς, Μίνα, ότι υπνέουν πολύ δυνατοί άνεμοι. Ποια είναι η κατάσταση?
0: Καλησπέρα. Είμαστε έξω από το χωριό Γόνη του Δήμου Τεμπών. Βλέπετε κι εσείς ότι οι άνεμοι είναι ισχυρότατοι, αλλάζουν συνεχώς κατεύθυνση με αποτέλεσμα να δυσχεραίνουν το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ήταν γύρω στις 3.30 το απόγευμα, όταν οι πρώτες φλόγες ξεπίδησαν σε αγροτική έκταση. Πολύ γρήγορα, λόγω ακριβώς της έντασης των ανέμων, επεκτάθηκαν στην γύρω περιοχή, με αποτέλεσμα μέχρι αυτή την ώρα να έχουν κάψει εκατοντάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης έκτασης. Στρέμματα με ελιές, αλλά και με σιτάρι, με κριθάρι. Ο κόσμος είναι ανάστατος εδώ. Οι κάτοικοι του χωριού βρίσκονται στο σημείο, καθώς βλέπουν την περιουσία τους να καταστρέφεται. Βέβαια, να σημειώσω ότι δεν απειλήθηκε το χωριό, ούτε και απειλείται, και μακάρι έτσι να εξελιχθούν τα πράγματα. 11 οχήματα της πυροσβεστικής, 38 άνδρες επιχειρούν από το μεσημέρι. Καθώς επίσης και δύο...
2: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Λεπτό, ό,τι βλέπετε και στα πλάνα, τα ενέργεια πλάνα ουσιαστικά κόβουν την ανάσα.
2: Είναι πραγματικά, Βαλέρια, τρομακτικά τα πλάνα, γιατί βλέπουμε τους μαθητές εγκλωβισμένους στο σημείο και μάλιστα σε κάθε τη στάση.
1: Και ειδικά αν σκεφτούμε...
2: Αναρωτιέται κανείς, το αίμα τους έχει ανέβει στο κεφάλι, πόσο δύσκολη θα ήταν εκείνη τη στιγμή η κατάστασή τους.
1: Όλες αυτές τις ώρες, ειδικά αν σκεφτούμε ότι το συγκεκριμένο τρενάκι στο υψηλότερο σημείο της διαδρομής φτάνει τα 30 μέτρα προτού ξεκινήσει την απότομη κάθοδο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τις στιγμές αγωνίας. Το Λούνα Πάρκ έκλεισε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης. Ευτυχώς τα παιδιά απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια, τα οποία βρισκόντουσαν εκεί στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής. Η αρμόδια εταιρεία παραδέχθηκε πως υπήρξε τεχνική βλάβη στη διαδρομή, ωστόσο επειδή το σύστημα ασφαλείας λειτουργήσε, γι' αυτό και ακινητοποιήθηκε το τρενάκι Iron Shark, όπως ονομάζεται.
2: Είναι πραγματικά εντυπωσιακά τα πλάνα, με τον τρόπο με τον οποίο οι πυροσβέστες και οι άνθρωποι που έχουν επέμβει στο σημείο καταφέρουν και απεγκλωβίζουν τους μαθητές. Βαλέρια, σε ευχαριστώ πολύ. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άνοιξε σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Η παγκόσμια κρίση της μοναξιάς και η συνεργασία των διαφορετικών γενναίων νέων και ατόμων τρίτης ηλικίας για την αντιμετώπιση της ήταν το κεντρικό θέμα.
3: Και αυτό ήταν το φετινό θέμα. Η μοναξιά και η τρίτη ηλικία. Οι υποψηφοί κλήθηκαν να συντάξουν ένα άρθρο για τα αίτια της μοναξιάς σήμερα και να προτείνουν τρόπους ουσιαστικής επαφής με ανθρώπους της τρίτης ηλικίας.
4: Ωραία, νομίζω το έχουμε.
5: Ήτανε πολύ καλό θέμα, γιατί είχαμε πάρα πολλά πράγματα να γράψουμε. Μπορούσε ο καθένας να πει πραγματικά αυτά που νιώθει.
6: Σταματήσουν να ασχολούνται τα σχολεία με το κινητό τους και να ηρεμήσουν λίγο με τις δραστηριότητες και τις δουλειές τους και να περνάνε περισσότερο χρόνο μαζί τους.
3: Η πρώτη μέρα των πανελλαδικών ξεκίνησε με αγωνία, αισιοδοξία αλλά και πολλά χαμόγελα.
7: Θέλω να σκέφτομαι στο ότι η ζωή δεν τελειώνει με τις πανελλήνιες, είναι απλά μια διαδικασία, πάντα θα υπάρχουν ευκαιρίες. Σκοπός είναι να δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό.
8: Δεν έχω πάρα πολύ άγχος, έχω ξυπνήσει, έχω κοιμηθεί καλά, οπότε έχω αυτοπεποίθηση.
3: Οι υποψήφοι βρέθηκαν από νωρίς το πρωί στα εξεταστικά κέντρα, παρέδωσαν τα κινητά τους τηλέφωνα και περίμεναν με ανυπομονησία να ξεκινήσει η διαδικασία.
9: Από την ώρα που θα μοιραστούν τα θέματα, οι υποψήφοι έχουν στη διάθεσή τους 3 ώρες για να ολοκληρώσουν την εξεταστική διαδικασία.
8: Έλεγχε να το περίμενα αυτό το συγκεκριμένο θέμα, θα διαβάσει πάρα πολύ καλά, δεν ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
10: Τα ερωτήματα ήταν απολύτως κατανοητά και βατά, ενώ στο θέμα Δέλτα οι υποψήφοι έπρεπε να αντλήσουν ιδέες και από την εμπειρία τους.
3: Αύριο Σάββατο σκητάλη φέρνουν οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι θα εξεταστούν στα νέα ελληνικά.
2: Την 115 πτέρυγα μάχη τη πολεμική αεροπορία στην αεροπορική βάση τη Σούδα επισκέφθηκε ο πρόεδρο Δημοκρατία. Η εθνική κυριαρχία είναι σε πολύ καλά χέρια, τόνισε ο Κωνσταντίνο Στασούλα, εξαίροντα την ετοιμότητα και την αφοσίωση τη ελληνική πολεμική αεροπορία.
11: Με θεαματική επίδειξη τη ομάδα ΖΕΦΣ υποδέχθηκε η πολεμική αεροπορία τον πρόεδρο τη Δημοκρατία Κωνσταντίνο Τασούλα, που επισκέφθηκε την 115 πτέρυγα μάχη στη Σούδα. Συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΑ αντιπτέραρχο Δημοσθένη Γρηγοριάδη και τον διοικητή της 115 πτέρυγας μάχης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεναγήθηκε στην 340 και 343 μοίρα, συνομίλησε με το υπτάμενο και τεχνικό προσωπικό και συνεχάρη τα στελέχη της πολεμικής αεροπορίας για τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και την ετοιμότητά τους.
12: Η ευημερία της χώρας είναι κυρίως αποτέλεσμα του αισθήματος ασφαλείας και εμπιστοσύνης που μας παρέχουν οι άνοπλες δυνάμεις. Και εδώ είναι το πεδίο όπου πραγματοποιείται αυτή η ασφάλεια και η προστασία.
11: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την παραμονή του στα Χανιά κήρυξε την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου του Economist, στέλνοντας μήνυμα ενότητας για το μέλλον.
13: Το κάλεσμα της ενότητος επάνω σε στοιχειώδεις παραδοχές για την εξασφάλιση μιας πορείας συνεχούς πρόοδου Δεν έχει προφανώς κανένα πολιτικό πρόσημο.
11: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε και τον Βάμο από Κορώνου, όπου τέλεσε τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Νικολάου Παπαδάκη.
2: Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των ναυπηγείων Ελευσίνας και νοτιοκορεάτικου Κολοσσού υπογράφηκε στην πρεσβευτική κατοικία των ΗΠΑ στην Αθήνα. Η Kimberly Guilfoyle τη χαρακτήρισε συμφωνία ορόσημο για το αμερικανικό επενδυτικό ενδιαφέρον.
14: Το σχέδιο του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών για την ενίσχυση της αμερικανικής και συμμαχικής ναυπηγικής βιομηχανίας παρουσίασε η πρεσβευτής της Αμερικής στην Αθήνα. Σε αυτό περιλαμβάνεται συνεργασία των ναυπηγείων Ελευσίνας με κορεατικό ναυπηγικό κολοσσό. Η Ελλάδα βρίσκεται στα αμερικανικά σχέδια ως πυλώνας της συμμαχικής ναυπηγικής βιομηχανίας, σημείωσε η κυρία Guilfoyle.
15: Throughout this trilateral cooperation, Greece will regain national shipbuilding autonomy and emerge as a regional industrial hub for naval defense, supporting the Hellenic Navy, the U.S. Sixth Fleet, NATO allies and friendly nations throughout the Mediterranean, the Black Sea and Southeastern Europe.
14: Ο Υφυπουργός Εξωτερικών είπε για τα ναυπηγεία Ελευσίνας ότι πρόκειται να μετατραπούν σε κορυφαίο περιφερειακό κέντρο εφοδιασμού, συντήρησης και ανακατασκευής κρίσιμων ναυτικών αμυντικών μέσων.
16: This alliance is not just about revitalizing a shipyard. It is about securing our waters and strengthening the bonds of an international alliance.
14: Ο Κορεάτης πρεσβευτής θέλησε να παραλυρίσει την σημερινή ναυπηγική συμμαχία με τη διαχρονικότητα των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας-Κορέας, χαρακτηρίζοντάς την χρυσό τρίγωνο.
17: It's time to hear the sound of shipbuilding from the Elefsina out of this trilateral cooperation.
14: Σύμφωνα με πληροφορίες, η κορεατική εταιρεία Χάνουα έχει καταθέσει σχέδια ναυπήγησης στα ναυπηγεία της Ελευσίνας. Στις προτάσεις περιλαμβάνονται σχέδια πλοίων από την Κορέα, όπλα και ηλεκτρονικά συστήματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και κατασκευή από ελληνικά χέρια.
13: We are restoring Greece to the forefront of global shipbuilding power.
17: So I'd like to express my sincere appreciation to Madam Ambassador for bringing these three nations come together.
14: Την ίδια στιγμή το πολεμικό ναυτικό βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης προτάσεων που αφορούν την ενίσχυση με υποβρύχια.
2: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις, αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με την Έλενα Μπουζαλά.

0: στην εκπομπή μας κάνουμε απόψε ένα μεγάλο προξενιό. Βρίσκονται για πρώτη φορά μαζί η Μελίνα Ασλανίδου και ο Λάκης Παπαδόπουλος.
1: Είναι τόσο μικρή ζωή και πρέπει να έχεις χαρές μέσα σου. Αυτά τα άλλα ξυφομαχίες το θεωρώ...
2: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
3: Τους, την αναπηρία τους, το σεξουαλικό τους προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, την εθνική τους καταγωγή, το χρώμα τους.
4: Ήρθε ο πατέρας μου, η μάνα μου, στο ίδρυμα, στον Άγιο Ανδρέα και μου φέρανε φράουλες.
5: Ήταν οι πιο γλυκές φράουλες που έχεις φάει?
4: Δεν ήταν οι φράουλες.
5: Ξέρω.
4: Ήταν οι άνθρωποι.
6: Κεραία, με τη Ρέα Βιτάλη. Μεσάνυχτα Δευτέρας, στο ΕΡΤ Κόσμος.
7: Είμαι ο Κωτήν Πουλής. Ξεναγώ σας στο όμορφο ταξίδι στον κόσμο της ζαχαροπλαστικής.

0: Et voilà. Et
1: on va voir.
0: Είναι πανέτοιμο, έχει ψηθεί, μοσχομυρίζει.
2: Πραγματικά, το καλύτερο ζόγαλο που έχω φάει ποτέ μου.
3: Κάτι γλυκό με τον Κρήτονα πουλί.
0: Τέλειο. Θα το πετύχετε κι εσείς.
3: Κάθε Σάββατο στις 11 το πρωί.
1: Ουλαλα!
3: Στο Earth Cosmos.
4: Η ισορροπία, η γυμναστική, αλλά και η φροντίδα του σώματος μπορούν να γίνουν τρόπο ζωής.
5: Να είναι αυτή που θα έχω πει ότι ο αθλητισμός έγινε επαγγελματικός, με αξιοπρέπεια.
4: Πιστεύουμε στις μικρές αλλαγές που φέρνουν μεγάλες διαφορές. Η ευεξία δεν είναι πολυτέλεια, αλλά είναι ανάγκη.
6: FZIN με την Κατερίνα Στικούδη κάθε Δευτέρα στις 10 το πρωί στο Earth Cosmos.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό υποδέχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μαξίμου. Οι Ερυθρόλευκοι είχαν μαζί τους και την κούπα της Ευρωλίγκας, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζόκας έκανε δώρο στο πρωθυπουργό ένα σκάκι.
1: Λάμψη Ευρωλίγκας και πρωταθλητών Ευρώπης πήρε το Μέγαρο Μαξίμου. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχτηκε αντιπροσωπεία του Ολυμπιακού προκειμένου να του συγχαρεί για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Final Four της Αθήνας. Ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού για την πορεία ως την επιτυχία αλλά και τις προοπτικές του ελληνικού μπάσκετ. Οι Πειραιώτες έδωσαν στον Κυριάκο Μητσοτάκη μια μπάλα με τις υπογραφές όλων των παικτών, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της συνάντησης η κούπα της Ευρωλίγκας κοσμούσε το πρωθυπουργικό γραφείο. Διαχειρός κακιστή Γιώργο Μπαρτζόκα, οι Ερυθρόλευκοι δώρισαν μια σειρά αναμνηστικών στον πρωθυπουργό, μεταξύ των οποίων και ένα σκάκι. Τους πρωταθλητές Ευρώπης εκπροσώπησαν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό οι ιδιοκτήτες ΣΚΑΕ Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο αντιπρόεδρος Γιώργος Κινδύλιας, ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζόκας και η Κώστας Παπανικολάου και Τόμας Βόκα.
0: Στον δεύτερο τελικό της Water Polo League γυναικών, η Βουλιαγμένη νίκησε με 11-9 τον Ολυμπιακό και ισοφάρισε 1-1 τη σειρά. Το παιχνίδι στη Βουλιαγμένη πήγαινε πόντο-πόντο μέχρι τα τελευταία 4 λεπτά, όταν οι γηπεδούχες πήραν προβάδισμα με διαφορά 2-18. Το επόμενο παιχνίδι με την Κυριακή στον Πειραιά, ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες. Όλα είναι έτοιμα στη Βουδαπέστη για τον αυριανό τελικό του Champions League. Η Arsenal που έφτασε στον τελικό για πρώτη φορά από το 2006.
2: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rupees. Michalis Violaris, Stella. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, φωνή των Ελλήνων.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γκέντου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος σε ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna τα αποσμές. Φουλ ποτό και γευστικά με ζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά σπέσιος κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Ποντοσούβλη και πολλά σπέσια. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου στο Greek Taverna 128 North Ellis Avenue, Taos, Mass. Ανοιχτό καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Νότις Φακιανάκης, φως μου.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: πάνε, θα πάνε λοιπόν.
1: Να δεις τι παίζει.
0: Να δεις τι παίζει πραγματικά. Εκπροσωπώντας τη βόρεια λοιπόν πλευρά ξανά πραγματικά. Ανέβα να δεις τι παίζει.
1: Πραγματικά.
0: Ανέβα να δεις τι παίζει.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρος. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.
1: Yeah.
0: Yeah,
1: we'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Η ώρα είναι 12:25. Καλό μεσημεράκι σε όλους. Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Στο διαδίκτυο, στο WPSO.com. Όλα τα servers δουλεύουν τώρα κανονικά και τα κανάλια στα cable TV είμαστε εντάξει. Είχαμε κάποιο τεχνικό πρόβλημα την περασμένη εβδομάδα, 2 εβδομάδες τώρα, με τα κανάλια. Φεύγανε, ερχότανε, αλλά τώρα είναι όλα εντάξει. Τακτοποιηθήκανε. Τα αντικαταστήσαμε με καινούργια μηχανήματα πλέον. Καιρός ήταν. Ευχαριστώ και τους φίλους που μας υποστηρίζουν και μας στηρίζουν και οικονομικά και τους αγγελιοδότες μας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ πάντα να προτιμάτε τις διαφημίσεις που διαφημίζονται και ακούγονται στο σταθμό μας.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 6565.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακός. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορία

0: Πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tavros.
1: Λάκης Αλεξάνδρου, τα χεριδόνια.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών που εκπέμπουμε από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα με το τραγούδι «Τα παλικάρια» Μαρινέλα.

ψηλά. The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθή Αγγέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαθατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna τα αποσχέρεις. Φουλ ποτό και γευστικά με ζελάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά σπέσιος κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά σπέσιος. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Ellis Avenue, Tapos Place. Ανοιχτέω καθημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και

Ήταν ο Μάκης Χριστοδουλόπουλο. This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rupees.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lulu Vaz. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lulugas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.

0: το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο. Δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 175 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: πιο ψηλά.
1: The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαθατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Fest. Πουλποτό και γευστικά με ζελάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Ποντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue, Tapos Fest. Ανοιχτό καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Συνεχίζουμε τώρα με τον Βαλάντη, όπου μας τραγουδάει το τραγούδι «Σέματα για μένα λένε». Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

0: Ήταν ο Βαλάντης.
1: 6 χιλιοστών, λίγο πιο φαρδί. Δηλαδή.
0: Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.
2: Βίκυ Λεάνδρος ήταν μια βραδιά.

Κυρίες και κύριοι, εκπέμπουμε στους 1500 χιλιοκύκλους, στα μεσαία κύματα, 1520, στα FM 107,7, στο Digital 90, στο Shop Career της τηλεοράσεως κανάλι 48 και στο ίντερνετ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.wpso.com. Λευτέρης Πανταζής, Χαρούλα Λαβράκη. Σε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Brussels. 861 Closeman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γκέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna τα αποσμές. Φουλ ποτό και γευστικά με ζελάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Το Greek Taverna 128 North Ellis Avenue, Tapos Place. Ανοιχτέ ο καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και πώς

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη, 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

αυτός ο τρόπος ο τελείως χειροποίητος είναι εκτιμάστε τη δική σου τη δουλειά σπέγω για να το βγάλεις. Δεν μπορείς να το πετάξεις έτσι και είσαι πιο συνετός στην επιλογή που κάνεις του υλικού. Αυτή είναι μια άλλη μεγάλη τέχνη του Λατόμου, την οποία να επιλέξει πού είναι το καλό υλικό και να το ακολουθήσει.

0: Εμένα μου αρέσει να πηγαίνω με τα νερά του Μαρμάρου. Δηλαδή, μου αρέσει όπως το έκανε η φύση, με τις φύσεις κυρίως τα νερά. Το έκανε έτσι, το γύρισε από τη μια, το γύρισε από την άλλη, διάλεξε ότι θα είναι αυτή εδώ η έξω πλευρά του. Έκανα το σχήμα, να φανταστείς, πηγαίνω και βουτάω στη θάλασσα και σε μέρη που έχει μάρμαρο και μέσα στη θάλασσα βρίσκω κομμάτια τα οποία τα ονοματίζω. Μόλις τα βγάλω στην επιφάνεια, τα ονοματίζω. Αυτό θα γίνει γούρνα, αυτό θα γίνει κοιονόκρανο, αυτό θα γίνει ρόδια.
1: Αν το πάμε στη σφαίρα των τεχνών δηλαδή και... Εντάξει, από εδώ ας πούμε είναι η πατρίδα του Λίτρα, του Γιάννη Καλεπά, πολλών άλλων σημαντικών καλλιτεχνών, εξαιρετικά σημαντικών μαστόρων, στο μάρμαρο βεβαίως. Και αυτό έχει... είναι έντονα καταγεγραμμένο μέσα στις γενιές των ανθρώπων και το σημαντικό είναι ότι και σήμερα ακόμα υπάρχει στην κουλτούρα, τους αφορά.
2: Τα έργα τέχνης έχουν πάει, ας πω εγώ, στα σπίτια, στις εκκλησίες, στα μουσεία. Εδώ έχει μείνει το ίχνος μόνο. Δεν είναι μικρή η μαρτυρία.
3: Άλλη αξία αυτό.
2: Μεγάλη αξία. Ναι. Πρέπει να μάθεις να ξέρεις να την αναγνωρίσεις όμως.

0: για να μπορεί να κινηθείς παντού πάνω στο...
1: Παντού και γύρω γύρω. Γι' αυτό και μπορεί από εδώ να φύγει να πάει εκεί, γιατί αν θέλω να πάρω εδώ ένα σημείο ή από την ανάποδη, αν έχω ένα άλλο έργο πρέπει να πονταριστεί και από εκεί πρέπει να έρθει αυτό από εδώ και ούτω καθεξής.
0: Έχει δουλίτσα.
1: Καλά, προφανώς έχει δουλίτσα.

0: Οι 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες, πάνε στην παραμυθιά Θεσπρωτείας. Εδώ έχω σκοπό να μάθω πώς φτιάχνουν καμπάνες.
1: Πώς το βλέπεις, Ανδρέα?
2: Όλο αυτό που βλέπω, το ξαναδείγω αυτό το πράγμα. Μια φωτιά. Είναι σαν να χύνατε λάβα.
3: 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες. Κάθε Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
4: Η ισορροπία, η γυμναστική, αλλά και η φροντίδα του σώματος μπορούν να γίνουν τρόπο ζωής.
5: Θα είμαι αυτή που θα έχω πει ότι ο αθλητισμός έγινε επαγγελματικός, με αξιοπρέπεια.
4: Πιστεύουμε στις μικρές αλλαγές που φέρνουν μεγάλες διαφορές. Η ευεξία δεν είναι πολυτέλεια, αλλά είναι ανάγκη.
6: FZIN με την Κατερίνα Στικούδη, κάθε Δευτέρα στις 10 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: Αποφασίζει από ώρα σε ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Κρίσιμη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τους συμβούλους του στον Λευκό Οίκο. Κόκκινες γραμμές για την Ουάσιγκτον, τα στενά του Ορμούς και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Κύριος στόχος, ο τερματισμός του πολέμου, σημειώνουν οι Ιρανοί. Αναχωρούν με κάθε μέσο οι εκδρομής του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, μεγάλες πληρότητες στα πλοία για Κυκλάδες και Αργοσαρονικό. Έκτακτα δρομολόγια στα ΚΤΕΛ, πυκνή ροή οχημάτων στις εθνικές οδούς. Σύμμαχος ο καιρός, αναλυτική πρόγνωση. Τελεσίδικα ένοχοι, οι τέσσερις καταδικαστέντες για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Στέλνει ξανά στο εφετείο το θέμα των ελαφρυντικών για 3 εξ αυτών ο Άριος Πάγος. Καμίνη θυμίζει η Γαλλία, λήγησαν ακόμη και οι ράγες του Τραμπ στην πιο θερμή μέρα του καύσωνα. Υψηλές θερμοκρασίες και στις χώρες της Ιβηρικής. Την τελική του απόφαση για τη συμφωνία με το Ιράν ανακοινώνει εντός ολίγου ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ μετά τη συνάντηση που έχει με τους έμπιστους συνεργάτες του στην αίθουσα κρίσεων στην Ουάσιγκτον. Σύνδεση αμέσως με τη Λένα Αργύρη στην Αμερικανική πρωτεύουσα, καθώς Λένα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί το πλαίσιο της συμφωνίας να μην αγγίζει τις κόκκινες γραμμές των Ηνωμένων Πολιτειών. Να δούμε λοιπόν τι σημαίνει αυτό, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε ακριβώς.
1: Λοιπόν, ακριβώς την τελική απόφασή του αναμένεται να λάβει ο πρόεδρος Τραμπ. Λογικά, ακόμη και σήμερα, τις επόμενες ώρες, ο ίδιος άλλωστε ανακοίνωσε ότι προεδρεύει αυτή την ώρα σε συνεδρίαση στην αίθουσα διαχείρισης κρίσεων του Λευκού Οίκου, με αντικείμενο ακριβώς το συγκεκριμένο ζήτημα. Σε ανάρτησή του έθεσε τους βασικούς όρους στις κόκκινες γραμμές της επικείμενης συμφωνίας και όπως ανέφερε, το Ιράν θα πρέπει να δεσμευτεί ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, κάτι το οποίο καταλαβαίνουμε ότι θα γίνει στη δεύτερη φάση της συμφωνίας. Ναι. Αλλά άμεσα, όπως είπε, θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, ο ίδιος το έγραψε, χωρίς διόδια και περιορισμούς, ώστε να αποκατασταθεί απρόσκοπτη ναυσιπλοεία και προς τις δύο κατευθύνσεις, ενώ όλες οι θαλάσσιες νάρκες θα πρέπει να απομακρυνθούν, θα πρέπει να εξουδετερωθούν. Τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στην περιοχή εξαιτίας του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού θα μπορούν να διέλθουν κανονικά, όπως είπε. Ο αποκλεισμός θα αρθεί. Τώρα, όσον αφορά στο εμπλουτισμένο ουράνιο, ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε ότι η διαχείρισή του θα γίνει από τις ΗΠΑ σε στενό συντονισμό και συνεργασία και με το Ιράν αλλά και με το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας. Στη συνέχεια, όπως είπε, το υλικό θα καταστραφεί. Πρέπει να σας πω ότι η βούλα ότι η υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης, όταν γίνει, αν γίνει, που φαίνεται πως θα γίνει, θα αποτελεί τη σημαντικότερη διπλωματική εξέλιξη από την έναρξη του πολέμου, δηλαδή εδώ και τρεις μήνες. Ωστόσο, μια οριστική συμφωνία που θα καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του Προέδρου για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα απαιτήσει περαιτέρω σκληρές διαπραγματεύσεις.
0: Σαφώς. Σίγουρα όμως θα είναι μια πολύ σημαντική διπλωματική εξέλιξη, ακριβώς όπως το επισημαίνει η Σλένα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, τη δική τους εκδοχή για το μνημόνιο κατανόησης με τις ΗΠΑ έδωσαν οι Ιρανοί. Όπως θα μας πει η Ιουλία Βελισσαράτου, η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε πολιτικό μνημόνιο κατανόησης, χωρίς να διευκρινίζουν αν έχουν διευθετηθεί τα αγκάθια του πυρηνικού προγράμματος και των στενών του Ορμούς.
2: Ακριβώς, τη δική τους ερμηνεία δίνουν οι Ιρανοί, οι οποίοι διαρρέουν συνεχώς πληροφορίες στα κρατικά μέσα ενημέρωσης, όπως το ΦΑΡΣ. Ενώ λοιπόν συμφωνούν ότι υπάρχει μια δέσμευση, ένα πολιτικό μνημόνιο μεταξύ ΗΠΑ και Τεχεράνης, παρόλα αυτά το Ιράν θέλει πρώτα την άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τους Αμερικανούς και μετά να ανοίξει τα στενά. Επίσης, ο κύριος Μπαγκέι, ο Ιρανός εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, είπε ότι ο κύριος στόχος είναι ο τερματισμός του πολέμου και όχι το πυρηνικό πρόγραμμα. Και μάλιστα πηγές αναφέρουν ότι δεν υπάρχει ρήτρα μέσα στο πολιτικό μνημόνιο κατανόησης για τη συμφωνία που να απαιτεί από το Ιράν να αποσυναρμολογήσει ή να καταστρέψει τα πυρηνικά του υλικά. Επιμένουν σε συνδιαχείριση με το ΟΜΑΝ για τα στενά του Ορμούς, γιατί όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά δεν υπάρχει ρήτρα στη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που να ορίζει ότι το Ιράν δεν θα εισπράττει διόδια, ενώ τα μόνα αγκάθια τα οποία θεωρούν ότι είναι εκτός της συμφωνίας προς το παρόν είναι τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία είναι η αποπληρωμή περίπου 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, όπως τα εκτιμούν ιρανικές πηγές, και η κυρία στο Λίβανο. Και μέχρι να επιληθούν τα ζητήματα αυτά, Βούλα, οι πηγές τονίζουν ότι το Ιράν δεν θα προχωρήσει στο επόμενο στάδιο των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την άρση των κυρώσεων και το πυρηνικό πρόγραμμα. Δηλαδή, αυτό το οποίο συνάγεται ως συμπέρασμα είναι ότι εξακολουθούν και πιέζουν με κύριο στόχο το ασθενά του Ορμούς, που ούτως ή άλλως θέτουν σε ομοιρία την παγκόσμια οικονομία.
0: Ακριβώς. Και εκεί είναι στραμμένα τα βλέμματα, στο πού και πώς θα βρεθεί αυτή η χρυσή τομή μέσα από τα σημεία κλειδιά του μνημονίου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιουλία Βελισσαράτου. Και να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Μαζική η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος από τα αστικά κέντρα προς τους ηπειρωτικούς και νησιωτικούς προ... προορισμούς λίγο πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Πολλοί αποφάσισαν να το μετατρέψουν σε τετραήμερο και ήδη αναχώρησαν ο δικός ή ακτοπλοϊκός για τις ιδιαίτερες πατρίδες τους ή για κάποιο τουριστικό μέρος. Η έξοδος αναμένεται να κορυφωθεί αύριο Σάββατο.

0: Με βαλίτσες στο χέρι, τα κατοικιδιά τους και καλή διάθεση, εκδρομής αναχωρούν για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Από νωρίς το πρωί σχηματίστηκαν ουρές στο λιμάνι του Πειραιά, όπου τα πλοία φεύγουν γεμάτα για Κυκλάδες και τα νησιά του Αργοσαρονικού. Δημοφιλέστεροι προορισμοί, Πάρος, Νάξος και Σαντορίνη.
1: I'm going to Santorini.
2: Santorini?
1: Yes.
2: Are you going to stay for a long time?
1: 2 days.
3: Are we going to Aina?
4: Paros. Like 3-4 days.
5: Νάξος. Ακριβά, είναι άλλο ο κόσμος ταξιδεύει, βλέπετε.
6: Περισσότεροι από 22.000 ταξιδιώτες αναχώρησαν από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα αλλά και τον Αργοσαρονικό. Με τις πληρότητες των πλοίων να ξεπερνούν το 90%.
4: Πάρος, 3-4 days.
7: Νάξο.
2: Πώς σας φαίνονται οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτήριων?
7: Λίγο τσιμπημένες, λίγο.
0: Αυξημένη η κίνηση και στα κτέλ Κηφισού.
8: Πάω Καλαμάτα, θα μείνω μέχρι την Τρίτη.
9: Θα πάω μέσα του κτέλ για να πάω στην Οικουμενίτσα και μετά θα πάρω το καράβι επάξω.
6: 230 είναι τα τακτικά δρομολόγια που θα έχουν αναχωρήσει έως το τέλος της ημέρας για δημοφιλείς υπηρετικούς προορισμούς με τα έκτακτα να ξεπερνούν τα 60 προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι αυξημένες επιβατικές ανάγκες λόγω του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος.
10: Έρευνα θα πάω. Μαζί με τον πατέρα μου.
0: Η έξοδος κορυφώνεται στα διόδια της Ελευσίνας με το ρυθμό των αναχωρήσεων να ξεπερνά πλέον τα 4.200 οχήματα την ώρα. Η τροχέα βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή με ενισχυμένα μέτρα σε σημεία του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου.
11: Γιάννενα, Γιάννενα.
12: Αγιάννενα.
11: Από εκεί είναι η καταγωγή μας και πάμε να δούμε τη γιαγιά μας.
13: Κατερίνη, εμείς έχουμε θάλασσα δίπλα, συνέχεια.
14: Νάουτα, βόλτα.
15: Ερωτικός μετανάστης.
16: Η κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων άρχισε να αυξάνεται από αργά το μεσημέρι της Παρασκευής και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Όσοι επέλεγαν την είσοδο προς Θεσσαλονίκη είχαν προορισμό την Χαλκιδική, ενώ αυτοί που έβγαιναν τις ακτές της Πιερίας.
17: Γεωβάλα.
18: Γεια, Ρισμαρέ.
17: Ναι, η Δευτέρα να γυρίσουμε.
19: Έχουμε κοιμηθεί 4 ώρες και πρέπει να πάθει.
20: Για το τρίμηνο θα πάμε από την Καστορία στη Θεσσαλονίκη.
21: Στα ΚΤΕΛ Μακεδονία η κίνηση είναι αυξημένη κατά 25% με τους υπεύθυνους να προσθέτουν 100 δρομολόγια για να καλύψουν τις ανάγκες των επιβατών.
22: Πάμε λίγα 3-4 μέρες.
23: Χαλκιδική. Σαν την Χαλκιδική δεν έχει.
24: Ποτήρια θέλουμε. Ωραία θέλουμε.
0: Η Θεσσαλονίκη βουλιάζει από τουρίστες. Σύμφωνα με επαγγελματίες του κλάδου, οι πληρότητες στα ξενοδοχεία της πόλης ξεπερνούν το 80% με τους επισκέπτες να προέρχονται κυρίως από την Τουρκία.
25: Θεσσαλονίκη.
0: Σε ισχύ βρίσκεται η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών την Παρασκευή από τις 4 έως τις 10 το βράδυ και το Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με στόχο τη διευκόλυνση των εκδρομέων.
26: Οι τοπικές μπόρες και η μικρή αστάθεια από τις πρωινές ώρες προκάλεσαν μια ανησυχία για τον καιρό του τριημέρου, ο οποίος όμως, Όλγα Παπαβούλη, θα είναι καλοκαιρινός και το θερμόμετρο θα δείξει και πάνω από 30 βαθμούς.
27: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Βέβαια, η μοναδική παραφωνία πάλι θα είναι αυτές οι τοπικές μπόρες, αλλά θα είναι στα βουνά. Θα είναι σε περιορισμένη δηλαδή έκταση και γενικότερα δεν θα προβληματίσουν. Πάμε να τα δούμε όμως αναλυτικά. Το Σάββατο λοιπόν, το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, δηλαδή τις περισσότερες ώρες, θα έχουμε ηλιοφάνεια. Δεν θα λείψουν όμως αυτές οι απογευματινές μπόρες. Οι τοπικές καταιγίδες στα ορεινά τμήματα της χώρας, όπως βλέπουμε εδώ στην Πελοπόννησο, στη Στερεά, στην Ήπειρο, εκεί θα εστιάζονται το Σάββατο. Η θερμοκρασία τώρα λόγω και των βορειάδων που θα παρουσιάσουν μια μικρή ενίσχυση στα 6 μποφόρ θα είναι κοντά στα κανονικά επίπεδα, 27 με 31 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή ιδανική θερμοκρασία. Ναι. Την Κυριακή τώρα θα ανέβει ο υδράργυρος, θα αρχίσει να παίρνει την ανηφόρα, θα μπουν οι δυτικοί άνεμοι και πάλι όμως αυτές οι απογευματινές μπόρες δεν θα λείψουν από τη χώρα μας. Βλέπουμε και στο γραφικό μας τον μπλε χρωματισμό που σημαίνει αυτές τις μπόρες. Αλλά ναι. Μόνο τις θερμές ώρες της ημέρας, δηλαδή το μεσημέρι και το απόγευμα και πολύ κοντά σε ορεινές περιοχές. Όσο πάμε προς τη θάλασσα, τόσο πιο ιδανικά θα είναι τα πράγματα. Να πούμε ότι τη Δευτέρα ο υδράργυρος τοπικά θα αγγίξει ακόμα και τις 34 βαθμούς Κελσίου, ειδικά στα ανατολικά και στα βόρεια λόγω των δυτικών ανέμων, ενώ οι άνεμοι θα είναι ήπιοι και δεν θα προβληματίζουν καθόλου στις θαλάσσιες κοινωνίες.
26: Και με υψηλές θερμοκρασίες, λοιπόν, το ποδαρικό του Ιουνίου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Όλγα, και να γυρίσουμε σελίδα η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού με αφορμή και την ανακοίνωση του κόμματος. Τσίπρα ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο. Την προγραμματική ατζέντα προτάσει η κυβέρνηση, ασκώντας κριτική στο ΠΑΣΟΚ αλλά και στα πεπραγμένα της κυβέρνησης Τσίπρα. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να σημειώνει χαρακτηριστικά: έχουμε πειραματιστεί με το λαϊκισμό στο παρελθόν και τώρα πειραματιζόμαστε με τον λαϊκισμό και το rebranding. Σε σταυροδρόμι κρίσιμων αποφάσεων.
28: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείτε από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creekore Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creekore Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creekore Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Creekore Beach.
1: Κοινοβουλευτική ομάδα δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πρέπει με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής να αναστρέψει την πορεία απαξίωσης και διάλυσης.
1: Απαγορευτικό για ενεργεία βουλευτές έχει σηκώσει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
3: Να μην υποβιβάσουμε τη συζήτηση σε μια κουβέντα μετεγγραφικής περίοδου. Δεν μπορεί κανένας να έρθει ως βουλευτής, δεν μπορεί να έρθει κανένας εκπροσωπώντας έναν άλλο κομματικό φορέα.
1: Καταιγιστικές οι εξελίξεις και στη Νέα Αριστερά. Έως τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας έρχονται και νέες ανεξαρτητοποιήσεις μετά την προημερών αποχώρηση ως από την κοινοβουλευτική ομάδα. Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Τζανακόπουλος, Ηλιόπουλος, Ζεϊμπέκ περνούν σύμφωνα με πληροφορίες στην πόρτα εξόδου. Κοντά στην έξοδο φέρονται και οι Φωτίου Τζούφι.
4: Η Νέα Αριστερά έχει ένα συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο. Υπάρχει η αριστερά μαζί με τις δυνάμεις της πολιτικής οικολογίας ως αυθύπακτη πολιτική δύναμη.
1: Στη Χαρή Λαουτρικούπη επιμένουν ότι το Πασόκ είναι εκείνο που μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε τη Βίνιανη Ευρυτανία, στην οποία το Μάρτιο του 1944 σχηματίστηκε η λεγόμενη κυβέρνηση του Βουνού. Και λίγο αργότερα από το Καρπενήσι εξαπέλυσε πειρά σε Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα.
5: Είχαν και οι δύο 5 χρόνια ευκαιρία ο ένας, 7 χρόνια ο άλλος. Είδαμε τα αποτελέσματα, φτάνει, πρέπει να πάμε μπροστά, πρέπει να κάνουμε μια νέα αρχή και αρχή θα γίνει με το ΠΑΣΟΚ, το πρόγραμμά του, το ήθος του, την αξιοπιστία του και την πολιτική αυτονομία.
7: Μόνο που ένοιαζε το ΠΑΣΟΚ πριν από ένα μήνα από ότι ήταν το συνεδριό, ήταν να πει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν τον ένοιαζε ούτε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ούτε ο κύριος Τσίπρας, τίποτα. Τώρα τα πληρώνει αυτό. Αλλά δεν είναι δικό μας πρόβλημα.
8: Ναι.
7: Ούτε θα κερδίσει τη μάχη της εμπιστοσύνης των πολιτών η Νέα Δημοκρατία, αν είναι καλύτερη από έναν πρώην πρωθυπουργό, όπως ήταν ο κύριος Τσίπρας, που έχει κρυθεί τόσες πολλές φορές.
12: Να επανέρχεται ο πρώην πρωθυπουργός, ο πρώην αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρώην αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, να φτιάχνει νέο κόμμα και να λέει ότι είμαι νέο. Τι νέο. Είναι παλιό, είναι μέρος αυτού του συστήματος.
14: Τις εκλογές τρέμει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και όλο το παλαιοκομματικό σύστημα της μεταπολίτευσης. Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης, μαζί με τα υποκομματίδια.
29: Ο πήχης για τον Αλέξη Τσίπρα και για όλους αυτούς τώρα που τον έχουν ρευστοποιήσει είναι το δικό μου 15%.
30: Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι νέο κόμμα, είναι σάπια παλιά υλικά. Όσον αφορά την κυρία Καρισιανού, όταν πέσει, θα λέγαμε, ο κουρνιαχτός, θα κριθεί αυστηρά.
31: Ούτε μία δυνατότητα συνεργασίας, σύμπραξης ή πολύ περισσότερο συγκυβέρνησης με το κομματικό σύστημα που γνωρίζουμε δεν υφίσταται.
32: Ούτε ο κ. Μητσοτάκης θα την γλιτώσει, οπότε θα έλεγα στα στελέχη του που τώρα αγωνιούν για την επανεκλογή τους να αυτοπροστατευθούν ακριβώς από τις ποινικές ευθύνες που είναι πια κραυγαλές.
1: Το πολιτικό σκηνικό αναμένεται να αποκτήσει χαρακτηριστικά με τοπική σύγκρουση ανάμεσα στα κόμματα το επόμενο διάστημα.
26: Τα δεδομένα που δημιουργεί στο πολιτικό σκηνικό η είσοδος των νέων κομμάτων αποτυπώνει η έρευνα της ΑΛΚΟ για τον flash.gr και τα ποιοτικά της στοιχεία θα δούμε με τη βοήθεια του Γιώργου Παντελάκη.
33: Στην έρευνα αποτυπώνονται σαφέστατα ανακατατάξεις στη δημοσκοπική σειρά. Έτσι, στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά με 23,5%. Στη δεύτερη όμως θέση πλέον βρίσκεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 12,6%. Το ΠΑΣΟΚ έχει υποχωρήσει στην τρίτη θέση σύμφωνα με τη δημοσκόπηση με 10% μπροστά από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρισιανού, η οποία καταγράφεται στο 9,5%. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα στο 6,4%, Ελληνική Λύση 6,3%, η Πλεύση Ελευθερίας είναι στο 3,2%, Φωνή Λογικής 2,7% και το Μέρα 25 2,6%, η Νίκη στο 1,7%, στο 1,5%. με μεγάλες πλέον απώλειες ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασελάκη είναι στο 0,9%. Άλλο κόμμα απαντά ότι θα επιλέξει το 1,5% των ερωτηθέντων και οι αναποφάσεις τι βρίσκονται στο 16,2%.
26: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Στις δυνατότητες της οικονομίας αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Power Game και του Economy στα Χανιά και τόνισε ότι οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης πρέπει να κινούνται εντός των δημοσιονομικών ορίων.
6: Το σχέδιό του για την τρίτη τετραετία αναλύει ο Πρωθυπουργός στο φόντο του συνεδρίου, επενδύοντας στην αλλαγή. Πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη που διοργανώνουν ο Economist και το Power Game στα Χανιά. Κεντρικό στοίχημα η πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη. Ο Πρωθυπουργός δίνει έμφαση στα κυβερνητικά παραδοτέα προτάσσοντας την υλοποίηση δεσμεύσεων που ο ίδιος χαρακτηρίζει κλειδί για την αξιοπιστία και τη σχέση εμπιστοσύνης των πολιτών με το κράτος, όπως ο κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ και ο μέσος μισθός στα 1500 ευρώ.
8: This government has a strong democratic legitimacy. We were elected twice with a very, very clear agenda and a very clear platform. And when I look at the commitments that we made in 2023, and I compare them to the deliverables in 2026, we have met most of our commitments.
6: Η προσέλκυση δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων κυριαρχεί στον οδικό χάρτη της περίοδου 2027-2030.
8: When we prepare our plan for hopefully a third term, at least what we will present to the Greek people, even higher growth rates are necessary to fund public investment, to support disposable income, to fund our social state, healthcare. Education. So this is all about growth.
6: Η στρατηγική μείωση του δημοσίου χρέους συμπορεύεται με τη δημοσιονομική υπευθυνότητα.
8: The solution is not to offer promises which we cannot deliver on. Whatever we do has to be within the confines of our fiscal space, and whatever we do needs to be laser focused on growing the economy. We may discuss about this later, but the big problem of Europe has always been growth. We're growing at, you know, double the eurozone right now. Am I happy with this growth rate? No, I would like to see it even higher.
6: Πρέπει να είμαστε ταπεινοί στη δημόσια εικόνα μας. Να ακούμε τους ανθρώπους για τους οποίους εργαζόμαστε είναι το μήνυμα του κυρίου Μητσοτάκη με παραλήπτες στο εσωτερικό της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας.
26: Η επιστροφή της διεθνούς τιμής του πετρελαίου στα επίπεδα που βρισκόταν και στις αρχές Μαρτίου αποτυπώνεται πλέον και στην εγχώρια αγορά καυσίμων. Στην Αγγλία μεγαλύτερες μειώσεις θα αποτυπωθούν μετά το τριήμερο.
9: Αν και το έλλειμμα της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου βαθαίνει και παρά τις σποραδικές παραβιάσεις της εκεχηρίας στον Περσικό κόλπο, οι προσδοκίες των αγόρων για σύναψη συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών έφεραν νέα εβδομαδιαία πτώση του Brent κατά 7% και μικρές αλλά συνεχείς μειώσεις των διελιστηριακών τιμών.
10: Στις τελευταίες μέρες δείχνει μια αποκλιμάκωση.
11: Από προχθές 5 λεπτά, από την Τετάρτη δηλαδή, 5 λεπτά. Μακάρι να πέσει κι άλλο.
9: Στην Αττική, που λόγω κατανάλωσης φαίνονται πιο γρήγορα οι μεταβολές, η μέση τιμή της αμόλυβδης κινείται στα 2,89 ευρώ, 3,5 λεπτά δηλαδή φτηνότερα από την περασμένη εβδομάδα.
13: Η πτώση στις διεθνείς τιμές πετρελαίου έχει μεταφραστεί πλέον και στις Αγγλίες. Στην Πάτρα, η τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 2,05.
15: Οι τιμές κυρίως του πετρελαίου έχουν μια. Το τελευταίο δεκαήμερο κοντά στα 9 με 10 λεπτά πτώση και λίγο λιγότερο οι τιμές της αμόλυβδης.
9: Στο 1 ευρώ και 79 λεπτά η μέση πανελλαδική τιμή του πετρελαίου κίνησης που κινείται λίγο πιο πάνω από την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου, όταν ακόμα δεν είχε εφαρμοστεί η επιδότηση των 20 λεπτών. Παραμένει ωστόσο πολύ ακριβότερο από το 1,5 ευρώ που κόστιζε προπολεμικά.
16: Τσιπημένες φυσικά, έχει αρκετό καιρό τώρα που είναι αρκετά υψηλά.
9: Οι πρατηριούχοι ζητούν μείωση των φόρων στα καύσιμα και φρένο στα κέρδη των διελιστηρίων.
26: Σε ευρύ διάλογο καλεί το Υπουργείο Ανάπτυξης της Βιομηχανίας Τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ προκειμένου να υπάρξει συμφωνία μείωσης των τιμών σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Οι πρώτες επαφές θα γίνουν τις επόμενες ημέρες και εφόσον υπάρξει θετικό αποτέλεσμα θα αποφευθεί η παράταση του πλαφόρ στο περιθώριο κέρδους και μετά το τέλος Ιουνίου.
17: Περίπου 30 μέρες απομένουν για να λήξει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και τα δεδομένα δείχνουν να αλλάζουν. Ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης είχε σχεδιάσει να παρατείνει το μέτρο για τα τρόφιμα, τελικά ρίχνει στο τραπέζι μια εναλλακτική πρόταση. Ζητά από προμηθευτές και σούπερ μάρκετ να συμφωνήσουν με την κυβέρνηση για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διατροφής και νοικοκυριού προκειμένου να μην παραταθεί το πλαφόν.
18: Απευθύνθηκα και προς την ελληνική βιομηχανία τροφίμων και προς τα σούπερ μάρκετ, ζητώντας να πετύχουμε μια εθνική κοινωνική συμφωνία που θα περιλαμβάνει σοβαρές μειώσεις τιμών αλλά σε βασικά προϊόντα προκειμένου να μην είναι απαραίτητο το μέτρο του πλαφόν στο κέρδος.
17: Εάν υπάρξει τελικά συμφωνία, τότε 30 Ιουνίου τελειώνει το πλαφόν και από τον Ιούλιο θα πρέπει να μειωθούν οι τιμές σε βασικά είδη όπως γαλακτοκομικά, κρέας, ψωμί, αλεύρι, ζυμαρικά, καθαριστικά σπιτιού και βρεφικά είδη.
32: Παίρνεις λιγότερα κάθε φορά που ψωνίζεις.
0: Το θέμα είναι ότι όταν σταματήσει ο πόλεμος δεν πρόκειται να κατέβουν και οι τιμές.
17: Παράγοντες της αγοράς θεωρούν θετικό το ενδεχόμενο να μην παραταθεί το πλαφόν. Ωστόσο τονίζουν ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικά περιθώρια μείωσης των τιμών. Άλλωστε, όπως λένε, πρόσφατη έρευνα του ΙΟΒΕ δείχνει ότι στα επώνυμα τυποποιημένα τρόφιμα η μεταβολή των τιμών ήταν οριακά μηδενική ή και αρνητική τους τελευταίους 16 μήνες.
2: Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, οι επιχειρήσεις τροφίμων επιχειρούν να λειτουργήσουν ως ανάγχωμα, απορροφώντας οι ίδιες το μεγαλύτερο μέρος των αυξήσεων στα μεταφορικά.
3: Η ανθεκτικότητα των επιχειρήσεών μας που όλα αυτά τα χρόνια στήριξαν την ελληνική οικονομία δεν είναι ανεξάντλητη. Χρειάζεται ένα δίκαιο και ισορροπημένο πλαίσιο λειτουργίας. Η ακρίβεια είναι ο χειρότερος μας εχθρός. Δεν τη θέλουμε, δεν την επιδιώκουμε.
17: Οι έλεγχοι για την εφαρμογή του πλαφών σε τρόφιμα και καύσιμα συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς και τα πρόστιμα κυμαίνονται από 5.000 έως και 5 εκατομμύρια ευρώ.
26: Δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν την κύρια κατοικία τους σε πληστηριασμό θα μπορούν να μεταβιβάζουν και να επαναμισθώνουν το σπίτι τους στον υποίδρυση φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, ο οποίος σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών θα λειτουργήσει από το φθινόπωρο. Οι ευάλωτοι θα δικαιούνται και κρατικής επιδότησης προκειμένου να μπορούν να πληρώνουν το ενίκιο.
4: Ευκαιρία σε δανειολήπτες με σοβαρά οικονομικά προβλήματα να διασφαλίσουν την παραμονή τους στην κύρια κατοικία, ακόμα και σε ακραίες περιπτώσεις πτώχευσης ή αναγκαστικής εκτέλεσης, θα παρέχει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων.
5: Εκ των πραγμάτων είναι ένα πολύπλοκο project να μπορέσει αυτός ο φορέας να υλοποιηθεί. Εν πάση περιπτώσει, τώρα είμαστε πραγματικά στην τελική ευθεία. Περιμένουμε άμεσα τις δεσμευτικές προσφορές. Και αν έπρεπε να το πω σε τίτλο, θεωρώ ότι η είδηση είναι ότι ο φορέας αυτός θα έχει λειτουργήσει μέχρι το τέλος του φθινοπόρου.
4: Ο φορέας θα αποκτά την κυριότητα της κατοικίας. Θα την επαναμισθώνει στο δανειολήπτη για διάστημα έως 12 χρόνια. Ο ευάλωτος οφειλέτης θα πληρώνει ενίκιο επιδοτούμενο από το κράτος με 70 έως 210 ευρώ, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού, το εισόδημα και την περιουσιακή του κατάσταση.
19: Πολύ προσοχή όσοι έχουν προγραμματισμένο πληστηριασμό αυτή τη στιγμή ή επιθυμούν να πτωχεύσουν, μπορούν, εφόσον είναι ευάλωτοι φιλέτες, να υποβάλουν την αίτηση για να υπαχθούν στο διάγνωμα στο πρόγραμμα, προκειμένου να ανασταλεί ο πληστηριασμός και στην πορεία, όταν δημιουργηθεί φορέας, να μπορέσουν να ενταχθούν στη διαδικασία αυτή.
4: Μετά την παρέλευση της 12ετίας, ο δανειολήπτης θα μπορεί να επαναγοράσει το ακίνητο, εφόσον βελτιωθεί η οικονομική του κατάσταση.
20: Ο Υπουργός Οικονομικών νιώθει την ανάγκη να δώσει εξηγήσεις γιατί χρειάστηκαν 6 χρόνια να δημιουργηθεί ένας φορέας. Γιατί δεν επαναφέρει την προστασία της πρώτης κατοικίας.
3: Είναι τουλάχιστον οξύμορο η αξιωματική αντιπολίτευση να επιτίθεται στην κυβέρνηση όχι για κάτι που δεν έγινε, αλλά για κάτι που επιτέλους γίνεται.
4: Διάταξη που θα περιληφθεί σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα προβλέπει βελτιώσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό με προστασία της κύριας κατοικίας από την υπόλοιπη περιουσία του οφειλέτη και τη δυνατότητα ένταξης χρεών από 5.000 ευρώ έναντι 10.000 που ισχύει ως τώρα.
26: Απορρίφθηκε και σε δεύτερο βαθμό από το αρμόδιο γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η προσφυγή της Τουρκίας κατά της πρωτόδικης απόφασης που ακύρωνε τη χρήση του εμπορικού σήματος Turkegean. Άκια Θανασόπουλη, έχει τις λεπτομέρειες.
21: Να θυμίσουμε καταρχάς, Βούλα, ότι το 2025 είχε βγει αυτή η πρωτόδικη απόφαση, η οποία δικαίωνε τότε τη χώρα μας, δηλαδή δεν επέτρεπε στην Τουρκία να χρησιμοποιεί στην τουριστική της ατζέντα το εμπορικό σήμα Turkegean. Ναι. Η Τουρκία βέβαια τότε, μετά την πρωτόδικη απόφαση, είχε προσφύγει και τώρα το αρμόδιο γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξέτασε αυτή την προσφυγή της Τουρκίας αποφάνθηκε σε δεύτερο βαθμό, πλέον δηλαδή είναι οριστικό, ότι η γειτονική χώρα δεν μπορεί να χρησιμοποιεί το εμπορικό σήμα Turkegean για την τουριστική της καμπάνια. Και αυτό, όπως μαθαίνουμε, διότι περιμένουμε να καθαρογραφεί η απόφαση, όπως μαθαίνουμε, το βασικό επιχείρημα του αρμόδιου γραφείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι οι γεωγραφικοί περιορισμοί τέτοιου τύπου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τουριστικές καμπάνιες.
26: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Άκη. Στη σύλληψη 40...

0: Ρωσικού Έλληνα που κατηγορείται για κατασκοπία υπέρ του Ιράν προχώρησαν οι Βρετανικές αρχές. Πάμε στην Ευδοξία Λιμπέρη, την ανταποκριτρία μας στο Λονδίνο, που έχει περισσότερα. Ευδοξία.
1: Έλληνας υπηκός παρέμεινε υποκράτηση τελικά στη Βρετανία εδώ στο Λονδίνο σε υπόθεση κατασκοπίας που σύμφωνα με την Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου συνδέεται με το Ιράν. Πρόκειται για τον 46χρονο Ιωάννη Αϊδινίδη, γεννημένο στη Γεωργία και κάτοικο Μονάχου.

0: αυτοκινήτων, ενώ κατά τη δεύτερη επίσκεψή του φέρεται να εγκατέστησε κρυφή κάμερα μέσα σε κάλτσα, ικανή να στέλνει δεδομένα σε προσωπικά, δεδομένα σε πρόσωπα στο εξωτερικό. Ναι. Στο δικαστήριο επιβεβαίωσε την ταυτότητά του μέσω ρωσόφωνου διερμηνέα, χωρίς να του ζητηθεί να δηλώσει αν αποδέχεται ή αρνείται την κατηγορία. Παραμένει υποκράτηση ως την επόμενη εμφάνισή του, που είναι στις 19 Ιουνίου στο κεντρικό τώρα ποινικό δικαστήριο του Λονδίνου, το Old Bailey, Βούλα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, Ευδοξία. Ο ακραίος καύσωνας συνεχίζει να δοκιμάζει τη Δυτική Ευρώπη. Σε πορτοκαλί συναγερμό η Γαλλία, σε κόκκινο πόλης της Ιταλίας. Ο υδράργυρος άγγιξε τους 40 βαθμούς στην Πορτογαλία. Ρεκόρ θερμοκρασιών και στην Ισπανία.
2: Στη δίνη του καύσωνα παραμένει η Γαλλία. Οι ράγες του Τραμπ σε προάστιο του Παρισιού λύγησαν από τις υψηλές θερμοκρασίες. Οι κάτοικοι βουτούν στο κανάλι Σεν Μαρτέν, προσπαθώντας με κάθε τρόπο να βρουν μια ανάσα δροσιάς, όμως ελοχεύουν κίνδυνοι. Νεαρός σώζει τον άντρα που παραλίγο να πνιγεί. Άλλοι ανοίγουν ακόμη και πυροσβεστικούς κρουνούς για να δροσιστούν, προκαλώντας όμως και αντιδράσεις για την σπατάλη νερού. Στον Μπορντό, κάτοικοι και τουρίστες αναζητούν λίγη ανακούφιση στη διάσημη υδάτινη πλατεία Μιρουάρντο, ενώ οι θερμοκρασίες αγγίζουν τους 38 βαθμούς.
3: Le matin, il n'y a pas vraiment d'heure où on peut souffler un petit peu, puisque il fait très chaud.
2: Στην Πορτογαλία, ο υδράργυρος πλησίασε τους 40 βαθμούς Κελσίου ένα μήνα πριν από την έναρξη του καλοκαιριού. Οι αρχές προειδοποιούν για αυξημένο αριθμό θυμάτων λόγω καύσωνα.
4: As temperaturas estão acima da média, não 5 ou 6 graus. Estão 8 ou 10 graus acima da média.
2: Αντιμέτωποι με ένα πρωτοφανές για την εποχή κύμα ζέστης και η Ισπανία.
5: Los termómetros siguen disparados, eso no ayuda a los incendios, con máximas que superan los 37 grados en el norte del país. Y eso tiene consecuencias. 47 personas han muerto en la cornisa cantábrica y Galicia por causas atribuibles al calor.
6: Nadie se salva.
7: Un calor asfixiante.
6: Estamos viviendo unos días infernales.
2: Άδειο το κέντρο του Τωρίνο, καθώς λίγοι είναι αυτοί που αντέχουν τις θερμοκρασίες ρεκόρ για την εποχή που καταγράφονται εδώ και μέρες. Κόκκινο συναγερμό σήμανε σε μεγάλες πόλεις από τον βορρά έως τα κεντρικά της Ιταλίας.
8: Si cerca l'ombra sotto i portici e ci si rinfresca di continuo.
9: Veramente irrespirabile l'aria. Calore, parecchio caldo e la gente fa fatica anche a uscire.
2: Ο δορυφορικός χάρτης του Κοπέρνικους αποτύπωσε το κύμα ακραία ζέστης που σαρώνει την Ευρώπη.
1: Ακόμα και οι ράγες του Τραμπ παραμορφώθηκαν από την έντονη ζέστη στο Παρίσι. Εκεί βρίσκουμε την ανταποκριτριά μας, το Μαϊδά Παπαϊωάννου. Στη γαλλική πρωτεύουσα ο υδράργυρος καρφάλωσε στους 35 βαθμούς. Σε άλλες περιοχές όμως κινήθηκε ακόμα πιο ψηλά.
10: Ακόμα πιο ψηλά, 38 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές της Γαλλίας. Ομολογώ, είναι 8.30 η ώρα στη Γαλλία και κάνει τρομερή ζέστη, κάνει 32 βαθμούς ακόμα. Περιμέναμε λίγη δροσιά. Υποτίθεται ότι από αύριο αρχίζει η υποχώρηση, μάλλον με καταιγίδες από ό,τι φαίνεται. Και η μέρα ήταν εξαιρετικά δύσκολη, αποπληκτική εδώ στο Παρίσι, λόγω της υγρασίας, τρομερής υγρασίας. Θέλω να σας πω ότι ένα αντίκτυπο και αποτέλεσμα αυτής της περίεργης κατάστασης είναι μάλιστα το νούμερο ένα του τένις στον κόσμο, που έπαιζε εδώ στο Roland Garros, στο Open της Γαλλίας, στο τουρνουά του τένις, αποχώρησε χτες εξουθενωμένος από την πολύ βαριά ζέστη. Και δεν είναι ο μόνος, υπάρχουν και τα παιδιά. Ευτυχώς σήμερα το βράδυ έκλεισαν για την εβδομάδα τα σχολεία, τη Δευτέρα θα είναι λίγο πιο δροσερά για αυτούς. Αλλά γενικότερα υπάρχει ένας προβληματισμός αναφορικά με τα επόμενα.

0: Το ματί με απόφαση του Αρίου Πάγου. Θα βρούμε αμέσως την Άννα Νικολάου, η οποία θα μας ενημερώσει. Άννα.
1: Και στο νότο το δικαστήριο είχαν προσφύγει τρεις τελεσίδικα καταδικαστές για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Ο Σωτήρης Τερζούδης, ο τότε αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Ο Βασίλης Ματθεόπουλος, ο τότε υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Και ο Ιωάννης Καπάκης, ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Και οι τρεις είχαν καταδικαστεί για ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματικές βλάβες από αμέλεια διαπαραλήψεως. Καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 340 ετών με εκτιτέα τα 5 έτη και από πέρυσι τον Ιούνιο έχουν οδηγηθεί στη φυλακή. Η απόφαση της ενοχής τους πλέον είναι αμετάκλητη βάση της απόφασης του Ρίου Πάγου. Όμως θα πούμε ότι το ανώτατο δικαστήριο ανέρεσε την απόφαση σχετικά με τη μη αναγνώριση ελαφρυντικού του πρώτερου σύνομου βίου. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι στέλνει πίσω στο τριμελές εφετείο πλημελημάτων την υπόθεση προς νέα κρίση μόνο για το σκέλος της μη αναγνώρισης του ελαφρυντικού του πρώτερου σύνομου βίου. Εάν τελικά γίνει δεκτό το ελαφρυντικό, τότε οι ποινές για αυτούς τους τρεις καταδικαστέντες θα μειωθούν. Ενώ κλείνοντας θα σας πω ότι πριν από λίγο ο Σύλλογος και συγγενών θυμάτων της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, σε ανακοίνωση που εξέδωσε, σχολιάζει ότι και ενώ οι καταδικασμένοι διεκδικούν ελαφρύνσεις, τα θύματα δεν επανέρχονται. Οι νεκροί δεν γυρίζουν πίσω, οι εγκαυματίες δεν ξαναβρίσκουν την πρώτερη ζωή τους, οι οικογένειες συνεχίζουν να ζουν με την απώλεια και τον πόνο και η δικαίωσή μας διαρκώς απομακρύνεται.
0: Άννα, θα σε συναντήσουμε εκ νέου σε πολύ λίγο. Ενώπιον της δικαιοσύνης οδηγήθηκαν οι πρώτοι 15 από τους 22 συνολικά συλληφθέντες από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το οικονομικό όφελος της εγκληματικής οργάνωσης εκτιμάται σε περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ.
2: Το πρώτο γκρουπ από τους συνολικά 22 συλληφθέντες του μεγάλου κυκλώματος των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη περνούν το κατόφλι των δικαστηρίων της πρώην Σχολής Ευελπίδων.
1: Τρεις κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν νέα προθεσμία. Θα απολογηθούν αύριο ενώπιον του ανακριτή μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος, ανάμεσα σε αυτούς και οι φερόμενοι ως αρχηγοί.
2: Η διαδικασία αναμένεται μαραθώνια λόγω του μεγάλου αριθμού εμπλεκομένων αλλά και της ογκοδέστατης δικογραφίας που έχει σχηματιστεί από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.
3: Τα χωράφια είναι δικά μου, πάπου προς πάπου, τα μίσθωνα νόμιμα. Υπάρχουν όλα τα έγγραφα που το αποδεικνύουν. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς βρέθηκα κατηγορούμενος.
2: Αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πλαστογραφία. Στην πλειοψηφία τους όλοι αρνούνται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση.
4: Είμαι κτηνοτρόφος και από μικρή ηλικία δραστηριοποιούμαι σε αυτόν τον τομέα. Τα βοσκοτόπια στοιχείωτα της γιαγιάς μου που πέθανε το 2023 και δεν προλάβαμε στο Ε9 να βάλουμε την αποδοχή κληρονομιάς.
1: Η θέση του εντολέα μου. Αρνούμαστε τις κατηγορίες.
2: Στην κορυφή της εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα με τις αρχές, βρίσκονται δύο αδέρφια λογιστές από το Ρέθυμνο. Αυτοί φέρεται να κινούσαν τα νήματα, εκμεταλλευόμενοι τη θέση τους και τα κενά του συστήματος. Στο συντονιστικό μηχανισμό φέρεται ότι ήταν ο αντιδήμαρχος και υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Ήταν εκείνοι που έστησαν το δίκτυο, εντόπιζαν τα ορφανά αγροτεμάχια και πλαστογραφούσαν τα έγγραφα. Συνολικά 88 πρόσωπα φέρεται να συμμετείχαν ενεργά στο κύκλωμα. Οι 17 εμφανίζονταν ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων, ενώ ακόμη 71 ως μισθωτές και λήπτες επιχορηγήσεων, υποβάλλοντας ψευδείς δηλώσεις για την παράνομη λήψη ευρωπαϊκών ενισχύσεων. Στη βάση της πυραμίδας βρίσκονται εκατοντάδες ανυποψίαστοι πολίτες σε όλη την Ελλάδα. Στο όνομά τους δηλώνονταν ψευδώς βοσκότοποι και αγροτεμάχια. Το αποτέλεσμα, τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκών επιδοτήσεων κατέληγαν παράνομα στις τσέπες της οργάνωσης.
0: Επιστροφή στην Άννα Νικολάου στα δικαστήρια της Ευελπίδων για να δούμε Άννα πώς εξελίσσεται η σημερινή διαδικασία με τις απολογίες των πρώτων κατηγορουμένων για τις παράνομες επιδοτήσεις.
2: Εκών επιδοτήσεων κατέληγαν παράνομα στις τσέπες της οργάνωσης.
0: Επιστροφή στην Άννα Νικολάου στα δικαστήρια της Ευελπίδων για να δούμε Άννα πώς εξελίσσεται η σημερινή διαδικασία με τις απολογίες των πρώτων.

0: Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα

σας περιμένει οικογενειακός, φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taposville.

KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκας, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemore Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music. Με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα νέα τραγούδια. Και θα ακούσουμε την Τζένι Ζίνα στο τραγούδι της «Είμαι καλά».

0: Ήτανε η Peggy Zina. Είμαι καλά. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: ήταν ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική.

0: πίσω.
1: Πάμε, χέρια ψηλά.
2: The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γκέντου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαθατούρα. Είσοδος σε ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna τα αποσμές. Φουλ ποτό και γευστικά με ζελάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Ποντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue, Tapos Fields. Ανοιχτέ ο καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και

0: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Απόψε σε κάποιο νησί μας τραγουδάει ο Γιάννης Πάριος.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φίλο. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα

πάντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Crio. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs. 701 South Pineras Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pineras Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pineras Avenue, Tapo Springs. Στέλλα. Είναι ο 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, φωνή των νιών.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από φινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean κουζίνα. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road εις το Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pit College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
1: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να φορτάρεις.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much.
3: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επειραμένη οφθαλμίατρο. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
4: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727 726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. It's the Safety Harbor.

0: Γεύση Ρέστρατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστρατ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Closerman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
1: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να φορτάρεις.
0: Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

Safety Harbor Resort & Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort & Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort & Spa στο Safety Harbor.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
1: Να δεις τι παίζει πραγματικά. Εκπροσωπώντας τη βόρεια λοιπόν πλευρά ξανά πραγματικά. Ανέβα να δεις τι παίζει.
2: Πραγματικά.
1: Ανέβα να δεις τι παίζει.

0: σε επίσημο χάρτη.
1: Ναι, ναι, σε επίσημο χάρτη. Είσαι στη Ριβέρα, είναι ακόμα εκεί.
2: Σταμάτης Γονίδης. Χελιδόνι που με πας.

Κυρίες και κύριοι, εκπέμπουμε στους 1500 χιλιοκύκλους στα μεσαία κύματα, 1520 στα FM 107,7, στο Digital 90, στο Shop Career της τηλεοράσεως κανάλι 48 και στο ίντερνετ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.wpso.com. Λευτέρης Πανταζής, Χαρούλα Λαβράκη. Σε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.

The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Αθία Γκέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδο σε ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Plus. Φουλ ποτό και γευστικά με ζελάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Ποντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Το Greek Taverna 128 North Ellis Avenue Tapos Plus. Ανοιχτέο καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβασταλέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossover Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανινάκη. Επίσης και τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δίνο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Yes, η Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένω.

0: Gondo Beer Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondo Beer Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondo Beer Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondo Beer Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Αλεξάνδρου, μιλές αντίο.

Συνεχίζουμε τώρα με τον Βαλάντη, όπου μας τραγουδάει το τραγούδι «Σέματα για μένα λένε». Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ημιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοθυσίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896.

0: Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρος. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει η καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Ντίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 65.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι ότι εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συγνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μητσάκης.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lulur Gas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Στη συνέχεια θα ακούσουμε μερικά γλεντζέδικα από τον Μαργαρίτη.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, ίσο Κλίγορο. Ένα όμορφο τραγούδι από το Μίκη Θεοδωράκη, όπου ερμηνεύει η Κάτια Μαρίνα. Μαρίνα.

0: έδινε δύναμη, οπότε γι' αυτό και ονομάσαμε.
1: Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έδιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Ντίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η δικιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
2: Αγαπητοί φίλοι, μην ξεχνάτε, εκπέμπουμε και σε συγχρονότητα τον 101,9 FM στέρεο.
3: Είμαι η Νάγια και με ακούτε στο Χαμός Ελιάς.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιών συνεχίζομαι μια βραδιά στη φαντασία.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβασταλία και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κυνηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
1: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να φορτάρεις.
2: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και στη συχνότητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιοφωνό σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους κονιτοπουλαίους.

The Greek Taverna. Μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου. Σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γκέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαθατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Mes. Πουλποτό και γευστικά με ζελάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Το Greek Taverna 128 Northinellas Avenue Tapos Mes. Ανοιχτέ ο καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taupo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grio. 619 North Pinellas Avenue.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
2: Το Safety Harbor Resort & Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf Rue Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.